0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: I will find the time, we will find the timing.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μας δίνετε γέλιο, ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι Γεωργία.
2: Είμαι, ναι.
1: Είμαι ο Αργύρης, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία. Έχεις κερδίσει κάτι και είμαι ο αγγελιοφόρος που έρχεται να σου δώσει το μαντάτο.
3: Ο Αργύρης αγγελιοφόρος.
2: Για πες, τι καλό.
1: Καλέ, έχεις δηλώσει κάπου σε ένα διαγωνισμό συμμετοχή, έτσι δεν είναι, για κάτι εισιτήρια?
2: Ναι, αμέ.
1: Τα κέρδισες.
2: Ναι.
1: Ξύπνησε. Πώς πότε σε ξυπνήσαμε εμείς?
2: Να σου πω την αλήθεια, ξύπνησα πριν 5 λεπτά ακριβώς.
1: Να σου πω την αλήθεια, το κατάλαβα. Είσαι ήδη διακοπές?
2: Είμαι ήδη διακοπές, αλλά θα ξαναπάω όμως με τα εισιτήρια όμως.
1: Γύρνα, βάλε ένα πλυντήριο, όλα τα.
3: Και ετοίμασε τα πράγματα για να πας στο πόρο.
1: Και φύγε για πόρο.
2: Τέλεια, το ήθελα πάρα πολύ αυτό.
1: Είδες, το είπες στον Kiss 92,9 και έφυγες. Αυτά κάνουμε εμείς εδώ και σας τρελαίνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε άδεια?
2: Από 1η Αυγούστου.
1: Πόσο?
3: Δικός μας είσαι εσύ.
2: Ναι, ναι. Έχω ένα μήνα.
3: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
2: Θα πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
1: Ναι.
2: Και μετά Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
3: Έλα καλή, μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, πήγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
2: Ηρακλής.
3: Ένα πράγμα.
2: Ημερολόγιο.
1: Είδος μανικιούρ.
2: Είδος μανικιούρ.
3: Είναι το μόνιμο και το.
2: Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
3: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
0: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα, εδώ, δεξιά.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special Guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρου, Πεσμαζόβι Πέρα. more.com.artinfo.gr.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin, αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1965 και οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Satisfaction.
1: Στις 10 Ιουλίου του 1980 γεννήθηκε η Jessica Simpson. Στα Zeros ήταν από τα μεγαλύτερα pop icons χάρη στη μουσική της, αλλά και χάρη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σε ταινίες όπως το remake των Dukes.
0: Στις 10 Ιουλίου του 2010 η Katy Perry βρισκόταν στο νούμερο 1 των charts με το California Girls. Έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά τραγούδια της δεκαετίας.
1: Στις 10 Ιουλίου του 2010 κυκλοφόρησε το «Εγώ απεσιότατος». Κανείς δεν περίμενε ότι τα Minions θα εξελισσόντουσαν σε ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της pop κουλτούρας του 21ου αιώνα.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς μας είστε? Τα καταφέραμε, είμαστε εδώ και σήμερα Παρασκευούλα, 10 Ιουλίου, για να σας κρατήσουμε και την καλύτερη δυνατή παρέα και για να αποχαιρετήσουμε και αυτή την εργάσιμη εβδομάδα, να υποδεχτούμε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο που έρχεται. Μαγκούφης, μόνο σαν το λεμόνι σήμερα εδώ στο Breakfast Show. Δυστυχώς για μένα το κορίτσι μου λείπει, αλλά ευτυχώς για εκείνη είναι μακριά και περνάει καλά, είναι στο Λονδίνο. Θα κοιμάται τέτοια ώρα, αποκλείεται να μας ακούει. Αργότερα μπορεί και να μας ακούσει λίγο. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Χεράκι-χεράκι θα το πάμε σήμερα. Και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε εξαιρετικά. Έχουμε ετοιμάσει φυσικά εκπομπάρα, θεματάρες, διαγωνισμάρες και δωράρες. Θα ξεκινήσουμε έτσι με μια μυρωδιά του τι θα ακολουθήσει σήμερα. Ποιος Έλληνας έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy? Θα συζητήσουμε, γιατί έχουμε πει άπειρες φορές ότι ένας Έλληνας υπάρχει παντού στον κόσμο και ο συγκεκριμένος είναι και πολύ αγαπημένος και είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επίσης, έρχεται το ρομπότ της Τέσλα στην Ελλάδα. Πόσο θα κοστίζει και τι δουλειές θα κάνει, θα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Φυσικά, το λέτε στον Kiss 92,9 και φύγατε κατευθείαν, και σήμερα πάτε κατευθείαν για Κρήτη, γιατί εδώ στον Kiss 92,9 φροντίζουμε και για τις διακοπές σας και θα αναρωτηθούμε όλοι μαζί αν έχουμε μετρήσει ποτέ τα ψηλά που αφήνουμε στο σπίτι και πόσα είναι που τα υποτιμάμε και ξαφνικά τα μαζεύουμε και είναι μια περιουσία. Και αν όχι μεγάλη περιουσία, μια μικρή περιουσία σίγουρα. Στο στούντιο δεν είμαι μόνος μου, είμαι μαζί εδώ με τον Τασούλη μου. Τα καλημέρα, Τασούλη μου.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί θα το πάμε σήμερα. Φυσικά χρειάζομαι τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929. Παιδιά, σήμερα σας χρειάζομαι. Σήμερα δηλαδή θέλω να στέλνετε όχι μόνο καλημέρες, θέλω να, να κάνουμε μαζί την εκπομπή. Τι θέλετε να ακούσετε, τι θέλετε να πούμε, τι θέλετε να κάνουμε. Τα πάντα. 6942-929-929. Ξεκινάμε. Καλημέρα!
2: Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 11 λεπτά μετά τις 7, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου και το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ φυσικά είναι ο μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλα, με τις 500 φωνές. Σήμερα αισθάνομαι σαν το ζογκλέρ. Θυμάσαι τα σου λέμε εκείνο το ζογκλέρ που είχε τα μπαλάκια και τα πιάτα μαζί. Πάμε και εφημπρίο ξεφάντωμα. Στέλνετε και στο Viber και χαίρομαι πολύ γιατί δεν αισθάνομαι μόνος μου καθόλου. Λοιπόν, σήμερα στην Αθήνα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Χθες δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά τον πέτυχα τον καιρό. Είπα ότι θα βρέξει και όχι έβρεξε. Έριξε καρέκλες, παιδιά, και σε πολλά σημεία της Αθήνας. Όχι με κορόιδευε οι άλλοι. Λοιπόν, σήμερα όμως δεν έχει βροχές. Θα έχει κάποιες τοπικές νεφώσεις πάλι κατά διαστήματα. Δροσερούλης είναι ο καιρούλης που ήρθαμε σήμερα το πρωί. Φυσάει έξω και έτσι αυτό θα είναι το mood έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία θα πάει μέχρι τους 29-30 βαθμούς πάλι και αεράκια, ανεμάκια, 2-3 μποφόρ. Μια χαρά, παιδιά, ακόμα δροσερά θα είναι, μην αγχώνεστε καθόλου. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση της Αθήνας τώρα. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά, στο κέντρο γίνεται, θα πω ότι έχει κίνηση. Για κάποιο λόγο εκεί στην Αγίου Μελετίου στο κέντρο έχει κίνηση πολύ. Να πούμε ότι έχει κίνηση, τώρα από μένα μην περιμένετε κίνηση, δεν βλέπω και τίποτα εδώ πέρα. Θέλετε να στείλετε κανένα μήνυμα στο σπίτι που είστε και την κίνηση έχει. Απελπισία με πιάνει. Α, Εθνική, τι είναι εδώ πέρα. Θα σας πω αμέσως. Λεωφόρο και Φυσού. Άνοδο κάθοδο, βράστε όριζα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να δούμε σε άλλο σημείο της Αθήνας. Στο κέντρο γενικά αρχίζει τσούκου τσούκου να έχει κίνηση, παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου ανταπόκριση. Πού είστε, ξέρω ότι έχετε ξυπνήσει, ξέρω ότι είστε στο δρόμο, ξέρω ότι έχετε βγει για τις δουλειές σας ή για τη δουλειά σας. Όσοι έχετε ξομείνει Αθήνα, στείλτε κίνηση. Μόνο στον Κηφισό βλέπω αυτή τη στιγμή ένα χαμό και κάποιες κατατόπους έτσι εκεί, Αλεξάνδρας, Πατησίων, κάτι στο κέντρο, κάτι τέτοια αρχίζουν σιγά σιγά. Φαντάζομαι κατά τις 8 που θα τον ξαναπούμε θα είναι όλα κόκκινο, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολη κίνηση.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
2: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Britney Spears και Oops I Did It Again ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 7 και 17 πρώτα λεπτά. Και τα νέα που έρχονται από τα Χανιά είναι ευίωνα για εμάς που είμαστε λιχούδιδες. Μία πατάτα γίγας βρήκε παραγωγός στο χωράφι του που ζυγίζει περισσότερα από 6 κιλά. Και αντιμέτωπος με αυτή τη σπάνια ανακάλυψη ήρθε αυτός ο παραγωγός από το νέο χωριό του Δήμου από Κόρονα στα Χανιά, καθώς έβγαλε από το χωράφι του μία πατάτα γίγας που ζυγίζει περισσότερα από 6 κιλά. Πόσες τηγανιές πατάτες τώρα είναι αυτή η πατάτα. Το μέγεθος λοιπόν ήταν τόσο μεγάλο της πατάτας αυτής που οι φίλοι του και οι τοπικοί φορείς τον παρότριναν, τον παραγωγό δηλαδή, να καταθέσει αίτηση για το βιβλίο ρεκόρ Guinness. Η συγκεκριμένη πατάτα, σου λέει, συγκεντρώνει πιθανότητες για το ρεκόρ, με το επίσημο ρεκόρ μέχρι τώρα σε πατάτα να ζυγίζει περίπου 5 κιλά. Αυτή, σου λέει, είναι 6 και. Δηλαδή πόσες πατάτες, χαμός. Πω πατάτες τώρα μου ήρθε κάτι. Λοιπόν, πατάτες θέλω. Εσείς τώρα που μας ακούτε, για πρώτη καλημέρα, καλέστε τώρα στο 210-80-50-000, γιατί πέρα από την πρώτη καλημέρα θέλω να σας ρωτήσω και για τις πατάτες. Εσείς τρώτε πατάτες, πώς τις κάνετε τις πατάτες? Δίνουμε και δωράκι. Δίνουμε και δωρεπιταγή να πάτε να φάτε στον Απολιτίβο. Εκεί ναπολιτάνικη κουζίνα, χαμό, με τα κοκτέιλ, με τα πράγματα. Ξέρετε πολύ καλά γιατί είναι αγαπημένο χορηγός εκπομπής μας. Επομένως, 2-10-80-50-000, 2-10-80-50-000, για να πούμε πρώτες καλημέρες και να μιλάμε για πατάτες.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
3: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και είναι μια καλή ώρα 7:22 για να πάμε να πούμε... Πρώτη καλημέρα ήταν να πούμε, αλλά δεν πειράζει, να πούμε κίνηση. Τέλεια. Πολύ ωραία. Να υποδεχτούμε λοιπόν στην παρέα μας τον Αλέξανδρο.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Α, πολύ ωραία. Πρώτη καλημέρα λοιπόν με τον Αλέξανδρο. Ειδική μνήμα κάναμε για σένα, Αλέξανδρε. Καλημέρα λοιπόν, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι, πάω στη δουλειά.
0: Α, δεν έχεις πάρει άδεια ακόμα?
3: Όχι, εγώ είμαι ψυχτικός. Εμείς δεν παίρνουμε άδεια.
0: Ποτέ?
3: Παίρνουμε μέσα Αυγούστου.
0: Α, είστε από τους τελευταίους Μοϊκανούς.
3: Ναι.
0: Πού θα πας, Αλέξανδρε, έχεις κανονίσει τίποτα?
3: Θα πάω στο χωριό, μάλλον.
0: Τα καλύτερα είναι αυτά. Ποιο χωριό είναι αυτό?
3: Είναι η Αρέθουσα Θεσσαλονίκης.
0: Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, αφού θα ξομείνεις στην Αθήνα μέχρι τα μέσα Αυγούστου, θα σε στείλουμε να πας να φας λοιπόν μόνος σου ή με την παρέα σου ή με όποιον θες, τέλος πάντων, στα Αναπολιτεύω, 30 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε έτσι να σας κεράσουμε ένα φαγάκι, ρε παιδί μου, για να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ στην παρέα μας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, γεια.

0: Bring me to life από Evanescence. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το αγαπημένο σας όνομα Πολυζόφιτο Πράγμα, αλλά και θα μάθουμε ποιος Έλληνας έλαβε υποψηφιότητα Emmy. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
3: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
1: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

ολοκένουργια Katy Perry και Watch It Burn εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι Παρασκευούλα, είναι 10 Ιουλίου. Είμαστε στο Breakfast Show και πλησιάζουν οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ, παιδιά. Και ξέρω που θα είστε 14 Ιουλίου, όπως και 15 και 19. Και όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω πού και πού θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ, στο The Hellenicon Sports Park φυσικά, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης και οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8. Μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα πολύ ζώφητο πράγμα. Και εσείς τώρα τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να καλέσετε. Πρέπει να καλέσετε στο 2-10-80-50.000 για να είστε εσείς αυτός που θα κερδίσει 50 ευρώ δώρο επιταγή για τα TGI Fridays. Φαγητό, παιδιά. Το φαΐ είναι το παν. Ελάτε όλοι μαζί να φάμε, να παίξουμε και να περνάμε καλά. Αυτό θέλει η ζωή. Παιχνίδι και φαΐ. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα.

0: Un'altra te, Eros Ramazzotti, εδώ στην παρέα του Kiss 92,9. Και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και για να παίξουμε, δεν μπορώ να παίξω μόνος μου, πρέπει να παίξω με έναν μία ακροάτρια. Και αυτή είναι η Βασιλεία που έχει κληρωθεί σήμερα. Καλημέρα, Βασιλεία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Καλά, στο δρόμο, κολλημένη.
0: Πού είσαι, για πες κανένα δρόμο που έχετε κολλήσει, δεν ξέρω, διαβάζω την κίνηση. Με έχει βρει αυτό το κακό σήμερα.
2: Λιμάνι Πειραιά.
0: Λιμάνι Πειραιά. Φεύγεις για κάπου ή απλά εκεί δουλεύεις?
2: Όχι, όχι, προς τα εκεί δουλεύω.
0: Θα φύγεις καθόλου ή έχεις πάει διακοπές εσύ?
2: Θα φύγω τώρα, σε μια εβδομάδα θα φύγω, θα πάω Κρήτη.
0: Κρήτη θα πας? Πού, ναι. Πού στην Κρήτη θα πας?
2: Χανιά έχω κλείσει.
0: Σταμάτα, Βασιλεία! Πρωί πρωί μου τα λατρεύω τα Χανιά. Να περάσεις υπέροχα.
2: Και εσύ μαζί.
0: Σαν τρελός. Κλείνω και έρχομαι. Ξέρεις, λείπει και η άλλη τώρα, είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Τι να κάτσω να κάνω? Λοιπόν,
2: ωραία, έλα.
0: Με το γράμμα μη παίζουμε.
2: Μη.
0: Μανώλης, Μανάδης, ωραία, ωραία. Αυτό το μη. Θέλω να μου είσαι γρήγορη, γιατί μια δωρεπιταγή για τα TGI Fridays, εκεί με τα potato twister σου, με τα κοκτέιλ σου, 50 ευρώ τώρα, παίρνεις άνθρωπο μαζί και πάτε και τρώτε του σκασμού, το καταλαβαίνεις.
2: Όντως, ναι.
0: Λοιπόν, θα μου είσαι γρήγορη?
2: Θα προσπαθήσω.
0: Χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Μαρία.
0: Με αυτό πίνει γάλα το μωρό.
2: Μπιμπερό.
0: Παιχνίδι με κορίνες που κάνει strike.
2: Bowling.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Μπάλα.
0: Ένα ζωάκι.
2: Μαϊμού.
0: Όταν είσαι πολύ βρεγμένος είσαι.
2: Μουσκέμα.
0: Ένα είδος υφάσματος.
2: Επόμενο.
0: Μία χώρα.
2: Μολδαβία.
0: Ένα φυτό.
2: Μολόχα.
0: Μία πόλη.
2: Μέτσοβο.
0: Πες και ένα ύφασμα τώρα.
2: Μάλινο.
0: Μπράβο! Ναι! Μπράβο σου! Είσαι πάρα πολύ γρήγορη. Είσαι πάρα πολύ καλή. Βέβαια, παιδί. Όχι, προσπάθησες και τα κατάφερες και έμεινε και χρόνος για άλλες 5 ερωτήσεις. Τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς. Ας το πούμε, δεν είναι ντροπή. Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βασιλεία μου, είσαι καταπληκτική. Να είσαι πάντα έτσι γρήγορη και σπιντάτη. Να πάτε να φάτε με το καλό και να μας, έτσι να πιείτε και ένα κοκτέιλ στην υγειά μας εκεί στα TGI Fridays με 50 ευρώ δώρο επιταγή και φυσικά να περάσεις αξέχαστα στην Κρήτη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Θα σας στείλω φωτογραφίες.
0: Εννοείται. Και όταν γυρίσεις εδώ, Kiss 92,9 μόνο, ναι.
2: Πάντα.
0: Έτσι, μπράβο. Πάντα. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: Είναι Παρασκευούλα, είναι 10 Ιουλίου και εδώ παρεούλα χέρι-χέρι με το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου. Θα αποχαιρετήσουμε και αυτή την εργάσιμη εβδομάδα για να υποδεχτούμε ένα υπέροχο, αξέχαστο Σαββατοκύριακο. Έτσι, με manifest θα πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ό,τι ζητήσουμε θα έρθει. Not. Ας είμαστε ειλικρινείς, αλλά αυτά πρέπει να λέμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα βραβεία Emmy για το 2026, μια μεγάλη διοργάνωση για όλες τις σειρές τις αμερικάνικες, όπου κάπου εκεί μέσα στις υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν είχαμε μια ελληνική έκπληξη. Και είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος κάθε φορά που μαθαίνω νέα για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, που είναι ο Δημήτρης Γιαννέτος φυσικά. Είναι ο Έλληνας υποψήφιος που βρίσκεται ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψηφίους στην κατηγορία καλύτερου hair styling. Ο Δημήτρης Γιαννέτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ήταν στην Ελλάδα και δούλευε εδώ πέρα, που τον γνωρίζαμε όλοι, ήταν από τους πιο δημοφιλείς και τους πιο καλούς καταξιωμένους κομμωτές και μακιγιέρ. Κάποια στιγμή το όνειρό του ήταν να φύγει στο εξωτερικό. Έφυγε λοιπόν τότε με τη βοήθεια της Μαρίας Μενούνος, που ήταν προσωπική του φίλη, και πήγε εκεί πέρα, και επειδή εκεί πέρα πρέπει να κάνεις ένα πράγμα καλά, αποφάσισε να κάνει τα μαλλιά. Και ασχολήθηκε με τα μαλλιά. Ο Δημήτρης λοιπόν εκεί πέρα βήμα-βήμα κατάφερε να φτάσει στο stop και να χτενίζει πια και να επιμελείται το στυλ στα μαλλιά στις πιο γνωστές καλλιτέχνητες, ηθοποιούς, τραγουδίστριες, άντρες, γυναίκες, όχι μόνο. Έχει κάνει διαφημιστικά με τον George Clooney, έχει κάνει χαμό άνθρωπος. Τώρα λοιπόν, σε μία σειρά στο All's Fair του Hulu, σε παραγωγή του Ryan Murphy, παίζει Kim Kardashian, και εκεί έχει επιμεληθεί εξ ολοκλήρου το hair look της Kim Kardashian, και γι' αυτό το λόγο ο διεθνής και πλέον αναγνωρισμένος Έλληνας hair styling διεκδικεί το βραβείο μαζί με την υπόλοιπη φυσικά δημιουργική ομάδα της σειράς. Και μόλις έγινε γνωστή η είδηση, ο Δημήτρης έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο στους συνεργάτες του όσο φυσικά και στην Kim Kardashian, που τον εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά. Θέλω να σας πω ότι έχω γνωρίσει τον Δημήτρη, και το αστείο είναι ότι δεν τον έχω γνωρίσει στην Ελλάδα, τον έχω γνωρίσει στο Λος Άντζελες όταν είχα πάει, που εκεί πέρα με φιλοξενούσε ο Χρήστος Βασιλόπουλος, ο αγαπημένος μου φίλος, και εκεί πέρα όλοι οι Έλληνες είναι μαζί μια γροθιά. Είναι φανταστικό, κάνουν παρέα όλοι μαζί. Και εκεί είχα γνωρίσει τον Δημήτρη, και τότε έκανε το πρώτο του μεγάλο βήμα με τον καινούριο του ατζέντη, και είχε αναλάβει τότε την Britney Spears στην περιοδία της στην Ασία. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και ήμασταν όλοι άναυδοι με το στόμα wow, ότι τι θα κάνεις τα μαλλιά της Britney Spears, ας πούμε, τι φάση. Και κάπως έτσι από εκεί έφυγε πλέον από την Britney Spears και τις έπιασε όλες τα μαγικά του χεράκια. Πολλά συγχαρητήρια στο Δημήτρη μας, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
2: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

Έτσι, με Pussycat Dolls και Sway, με αυτό το λύκνισμα θα προχωρήσουμε σε πολύ λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθουμε ποιος είναι ο σύμμαχός μας στη μάχη με το λαγοκέφαλο, αλλά και για το ρομπότ της Tesla που έρχεται στην Ελλάδα. Και φυσικά παίζουμε το πες το και έφυγες. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας τα κινητά σας τηλέφωνα, παιδιά, γιατί αν δεν απαντήσετε, θα καλέσουμε τον επόμενο. Δεν μπορούμε να ξαναπάρουμε, γιατί παίρνετε μετά τηλέφωνο πίσω και λέτε τι γίνεται, πού είστε. Σε πολύ λίγο όλα αυτά, εδώ στο Kiss 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου Εγάλεο, 13 Ιουλίου Βρυλίσια. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
0: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Εδώ λοιπόν, στον αέρα του Kiss 92,9 είναι το Breakfast Show, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Εσείς περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαι ο Αργύρης μόνος μου σήμερα, ο Αργύρης Αγγέλου, χωρίς τη Ζωέ Πρέ, γιατί η Ζωέ Πρέ είναι Λονδίνο. Μου λείπει. Δεν πειράζει, μην τους το πείτε όμως. Λοιπόν, και να πούμε στα δικά μας εδώ πέρα ότι το καλοκαίρι ισούται με συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορό και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ λοιπόν δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά φυσικά. Με το Energy Out Loud η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες λοιπόν τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Για να δω έξω. Να δω έξω γιατί εγώ δεν τα πιστεύω με όλα αυτά που βγάζουν τα βαρομετρικά. Αν δεν το δω με τα μάτια μου και με τα μάτια μου αυτή τη στιγμή, βλέπω έξω ότι φυσάει.
2: Τη μύρισε χθες τη βροχή.
0: Ναι, τη μύρισα τη βροχή χθες. Είδες. Λοιπόν, φυσάει παιδιά έξω. Θα είναι σήμερα και σήμερα μάλλον. Θα είναι δροσερός ο καιρούλης. Έθριος θα είναι ο καιρός, αλλά και δροσερός. Θα έχει ζεστούλα τις μεσημεριανές ώρες, αλλά αυτά τα βοριαδάκια, έτσι τα νεμάκια που λέω εγώ, έτσι 2-3 μποφοράκια, ωραία, θα βοηθήσουν στο να μην βγάλουμε την πέτσα μας. Η πέτσα μας θα μείνει στη θέση της, αλλά παρόλα αυτά θα νιώθουμε ότι είναι το καλοκαίρι. Τι ωραία, τι ωραίος καιρός. Πάμε να δούμε την κίνηση.
3: Που πάρε καραμπίτρο. Λοιπόν, παιδιά, συγκεντρωθείτε τώρα. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ είναι η Εθνική. Είναι η Λεωφόρος και Φυσού. Άνοδος, κάθοδος, για χαρά. Καλή ζωή, να είστε καλά, χάρηκα για την γνωριμία. Στο κέντρο τώρα, κίνηση όπως καταλάβατε, στο κέντρο εκεί στην Ομόνια, Πειραιός. Τώρα κάθοδος είναι αυτή, άνοδος δεν ξέρω. Γενικότερα Πειραιός, δύσκολα. Μην πάτε Πειραιός. Και αν είστε Πειραιός, βοήθειά σας. Να πούμε ότι. Τι άλλο να πούμε, Ρεστασούλη, πού αλλού
2: έχει. Σταδίου, βλέπω.
3: Σταδίου, βεβαίως. Και Λεωφόρος Αλεξάνδρα στην άνοδο επίσης έχει μια κινησούλα. Γενικότερα το κέντρο ακόμα δεν έχει πήξει.
2: Ναι.
3: Δείχνει ότι θα πήξει και στον Πειραιά. Κάτω στον Πειραιά στα λιμάνια, εκεί έχει επίσης κίνηση και είναι και λογικό, γιατί είναι περίοδος και που φεύγετε, αλλά και που δουλεύετε πολύ εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλάζει και ο τρόπος που θα πληρώνουμε στην Αττική Οδό. Τα μαθες? Θα σας τα πω εγώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λοιπόν, οι οδηγοί από το φθινόπωρο θα έχουν δύο ακόμα τρόπους πληρωμής των διοδίων, καθώς στην Αττική Οδό θα έχουν ήδη τοποθετηθεί αυτόματα μηχανήματα πληρωμής. Τα νέα μηχανήματα, λοιπόν, θα λειτουργούν παράλληλα με τα συμβατικά γκισέ και τις ηλεκτρονικές λωρίδες ΥΠΑΣ. Με την προσθήκη των αυτόματων ταμείων, οι οδηγοί θα μπορούν να πραγματοποιούν μόνοι τους την πληρωμή, είτε με μετρητά είτε με κάρτα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία υπαλλήλου. Στόχος της νέας υπηρεσίας αυτής είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των διερχόμενων οχημάτων, ιδιαίτερα στις ώρες αιγμής όταν παρατηρούνται ουρές στα συμβατικά κισέ. Λες έτσι να γλιτώσουμε το μποτιλιάρισμα εκεί πέρα?
2: Σίγουρα, ναι.
3: Και όταν γυρνάμε από Χαλκίδα, εγώ δηλαδή, να μην κάθομαι 45 λεπτά στα διόδια Κυριακή βράδυ. Εφιάλτης, φίλε. Εφιάλτης.
1: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
1: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is...

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 8 και 10 πρώτα λεπτά, παιδιά. Και διαβάζω εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6942-929-929 στο Viber, γιατί μου χαλαρώσατε λίγο και μου λείπετε. Πάμε τώρα στα δικά μας. Έρχεται. Το ρομπότ της Τέσλα, παιδιά, έρχεται και στην Ελλάδα σε τιμή έκπληξη. Η έκπληξη, μην το ακούτε έτσι και το θεωρήσετε προσφορά με τις εκπτώσεις τη Δευτέρα που ξεκινάνε. Είναι ακριβούλη. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πλήρως ηλεκτρονικό ρομπότ που σχεδιάστηκε για να εκτελεί εργασίες που σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινη παρουσία, τόσο σε εργοστάσια όσο και σε επιχειρήσεις, ενώ σε δεύτερο βαθμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και μέσα στο σπίτι. Το ρομπότ αυτό μπορεί να μεταφέρει αντικείμενα, να οργανώνει αποθήκες, να μετακινεί κυβότια, να εκτελεί διαδικασίες συναρμολόγησης, να χειρίζεται εργαλεία, να ανοίγει πόρτες, να ταξινομεί εξαρτήματα και να πραγματοποιεί ελέγχους ποιότητας. Αυτό τώρα πώς θα το κάνει. Τέλος πάντων. Παράλληλα, η Tesla αναπτύσσει εφαρμογές για καθημερινή χρήση, όπως το δίπλωμα των ρούχων, την τακτοποίηση αντικειμένων, τη μεταφορά ψώνιων, η εξυπηρέτηση ηλικιωμένων. Το πιο χρήσιμο από όλα αυτά. Και το Optimus λοιπόν θα έχει ύψους. Optimus θα λέγεται.
1: Optimus.
0: Optimus, ναι.
1: Τροπή.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί και είναι Optimus Prime, δηλαδή ονομάζει κάτι από τους Transformers.
0: Ναι.
1: Απλά ένα
0: ρομπότ. Ακριβώς, Transformers, τι δεν καταλαβαίνεις. Ακριβώς το ίδιο είναι. 1,73 ύψος θα έχει, 57 κιλά θα ζυγίζει. Είναι και fit. Ο Elon Musk λοιπόν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι στόχος της Tesla είναι η παραγωγή να φτάσει σε πολύ μεγάλους όγκους και η τελική τιμή πώλησης να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30.000 δολαρίων. Αυτό στην Αμερική. Γιατί με τις σημερινές ισοτιμίες αυτό αντιστοιχεί, ενώ αντιστοιχεί περίπου στις 17 με 26.000 ευρώ, ωστόσο στην Ευρώπη η τελική τιμή αναμένεται να είναι καθεννοείται ψηλότερη, καθώς θα προσθεθούν έξοδα μεταφοράς, δασμοί που απαιτούνται, έξοδα πιστοποίησης και ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν. Αν γίνει αυτό, το ρομποτάκι αυτό, το Optimum, θα πωλείται γύρω στις 30 με 40.000 ευρώ. Γελάω. Γελάω ειλικρινά. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια μόδα που θα περάσει. Οκ, okay, θα πάθουμε τρέλα στην αρχή όλοι. Όποιος μπορεί να το πάρει, θα το πάρει κιόλας, γιατί ακριβό θα είναι, δεν είναι φθηνό. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν έχεις προσωπική επαφή, ρε παιδί μου, με τον άνθρωπο που σε βοηθάει λίγο στις δουλίτσες, αυτό άντε να βοηθήσει κανένα εργοστάσιο. Που και εκεί, πω, τι πέλεκες θα πέσει, Όσοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, φοβερό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μπει μες στα σπίτια μας και θα το συμπαθήσουμε αυτό το πράγμα. Εδώ σκούπα ρομπότ πήραμε και πια δεν τη χρησιμοποιούμε. Προτιμάμε να πάρουμε τη σκούπα μας και το φαράσι μας και να σκουπίσουμε. Όχι, δεν θέλω το Τέσλα. Δεν θέλω το Τέσλα!
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Wake up! It's summertime, baby!
2: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

8 και 15 πρώτα λεπτά, 8 και 4 παιδιά. Πώς πήγε έτσι η ώρα, σήμερα? Wow. Να πω καλημέρες. Θέλω να πω καλημέρες σήμερα πιο πολύ από ποτέ, γιατί μου κάνετε φανταστική παρέα στο Viber. Συνεχίζετε φυσικά 6942-929-929. Καλημέρα στη Ματίνα, στην Όλγα, στη Ραφαέλα, στην Ματούλα, στην Αγγελική, στην Ισιδώρα, στη Γιάννα, στην Νικόλ, στην Ξένια και. Παιδιά, είστε φανταστικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχη αυτή η διάδραση. Λοιπόν, πάμε σε μία έρευνα τώρα που έχει όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον, που λέει ότι η αγορά έτοιμου φαγητού αποτελεί πλέον μια σταθερή καταναλωτική συνήθεια για σημαντικό μέρος ελληνικών νοικοκυριών, χωρίς όμως αυτό να υποκαθιστά τον κεντρικό ρόλο του σπιτικού γεύματος. Εννοείται, εξακολουθούμε όλοι να συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε, αλλά όχι το delivery, το έτοιμο φαγητό. Βγαίνει λοιπόν στην έρευνα ότι τα βασικά έτσι ευρήματα της έρευνας αυτής που την έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιαντεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε ένα δήμο 800 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, έβγαλε τα βασικά ευρήματα της έρευνας, που είναι ότι η μέση δαπάνη για φαγητό, για έτοιμο φαγητό, ανέρχεται στα 14,79 τη βδομάδα, δηλαδή περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Προσέξτε, δεν μιλάμε για delivery. Δεν μιλάμε για το ότι είμαστε το βράδυ, βλέπουμε αγώνα, παραγγέλνουμε σουβλάκια. Μιλάμε για το έτοιμο φαγητό που παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες, αρχίζουν και επενδύουν στο φαγητό. Και πολλές αλυσίδες από αυτές επενδύουν τόσο καλά που είναι πραγματικά εξαιρετικό το φαγητό, εξαιρετικής ποιότητας και πολύ χαμηλής τιμής. Και η χαμηλή τιμή είναι λόγω της τεράστιας παραγωγής. Δεν είναι ότι είναι τα υλικά υποδέστερα. Άλλα ευρήματα της έρευνας είναι ότι τα σούπερ μάρκετ σχεδόν διπλασίασαν το ποσοστό των καταναλωτών που επιλέγουν την αγορά έτοιμου φαγητού σε σχέση με το 2016. Αυξήθηκαν δηλαδή οι άνθρωποι που εμπιστεύονται το φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Το 39% των καταναλωτών δείχνει ότι δεν αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα 10 χρόνια, ενώ το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι ο σημαντικότερος λόγος αγοράς είναι η έλλειψη χρόνου για το μαγείρεμα. Είναι λοιπόν, βλέπουμε σιγά σιγά, ότι είναι μια καθημερινή συνήθεια που μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Και θέλω να σας πω ότι και εγώ, πολλές φορές που εγώ μαγείρευα, έτσι το ξέρετε όλοι, πολλές φορές περνώντας ή ξέροντας ότι έχω μια μέρα δύσκολη και θα πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω γενικότερα ψώνιες εβδομάδες, θα πάρω και μια μερίδα φαγητό. Για στείλτε λοιπόν στο Viber. Εσείς από ποιους είστε, από αυτούς που μαγειρεύετε αποκλειστικά, από αυτούς που κάνετε delivery ή από αυτούς που εμπιστεύεστε το φαγητό στο σούπερ μάρκετ? 6942-929-929 στο Viber τώρα.

0: 21 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου, είναι το Breakfast Show. Και παιδιά, τι... μία ερώτηση έκανα και μπλόκαρε το vibe. Δεν ξέρω ότι είναι ένα θέμα που πραγματικά μας αφορά τόσο πολύ στην καθημερινότητα και αποδεικνύεται ότι οι έρευνες που καταπιανόμαστε εδώ πέρα είναι μέσα στη ζωή μας, έτσι. Το έτοιμο φαγητό λοιπόν έχετε άποψη και ισχυρή άποψη και τα μηνύματά σας ήταν πολλά και η πλειοψηφία τολμώ να πω ότι λέει ότι προτιμάει το σπιτικό φαγητό. Αλλά λόγω έλλειψης χρόνου πολλές φορές θα χρειαστεί, φίλε μου, τι να κάνουμε, να πάρουμε και έτοιμο φαγητό. Πάμε λοιπόν σε άλλα νέα και σε επικαιρότητα που έτσι είναι ένα θέμα που έχω έτσι χλεβαστεί γι' αυτό και έχω τρολαριστεί γι' αυτό από εδώ από τους παραγωγούς του Kiss 92,9 που είναι ο λογοκέφαλος. Μόνο η Βρυδί και η Βαλαβάνη με καταλαβαίνει. Όλοι οι άλλοι με κοροϊδεύουν. Ο λογοκέφαλος που έχει εμφανιστεί στις ελληνικές παραλίες βρήκανε τον εχθρό τους. Υπάρχει μόνο ένα πλάσμα μπορεί να τα βάλει με τον λογοκέφαλο. Μπορείτε να φανταστείτε ποιο είναι αυτό? Είναι η Χελώνα Καρέτα Καρέτα.
1: Η Χελώνα Καράτε Καράτε.
0: Αυτή, κυριολεκτικά. Και καράτε και η καρέτα. Όπως σημειώνει λοιπόν η έβρεση αυτών των ευρημάτων, σημειώνει ότι ο λογοκέφαλος έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τις ελληνικές θάλασσες. Αυτό κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που λένε ότι ο λογοκέφαλος υπήρχε. Υπήρχε και πέρυσι. Αλλά δεν το συζητάγαμε. Αυτό το λέω να τα ακούω εγώ, γιατί φέτος έχω πάθει μια φρίκη με το λογοκέφαλο. Δεν έχω καταφέρει να μπω στη θάλασσα ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, όλο αυτό έχει γίνει φυσικά λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης θερμοκρασίας των νερών, που όλα αυτά βοηθούν στην εξάπλωση του ξενικού αυτού είδους στη Μεσόγειο. Κι όμως, λοιπόν, η θαλάσσια Χελώνα Καρέτα Καρέτα είναι από τους ελάχιστους φυσικούς θηρευτές του. Μπορεί να τον καταναλώσει χωρίς να επηρεαστεί από την νευροτοξίνη του, συμβάλλοντας στη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος. Βλέπεις, λοιπόν, ότι η φύση έχει προβλέψει για όλα. Βέβαια, διάβασα προχθές που έλεγε ότι στην Κρήτη ξέβρασε το κύμα κάτι λαγοκέφαλους και πήγε ένα σκυλί και έφαγε και πέθανε. Θέλω να πω λοιπόν ότι θέλει μια προσοχή, γιατί προφανώς και η φύση δεν έχει πρικίσει όλα τα ζωάκια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το λογοκέφαλο. Φαίνεται λοιπόν ότι η καρέτα καρέτα μπορεί και το κάνει. Η υπόλοιπη προσοχή. Σκυλιά του κόσμου, αν μας ακούτε, σας παρακαλώ πολύ μην τρώτε λογοκέφαλους. Και γατιά επίσης. Τα γατιά επίσης είναι επικίνδυνα. Γενικά όσοι δεν κολυμπάτε και δεν είστε του νερού, μην πλησιάζετε λογοκέφαλο για να τον φάτε. Αφήστε το για τις χελώνες καρέτα καρέτα.

0: Ναι, λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι γεγονός. Είναι 10 Ιουλίου και αυτό γεγονός είναι. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, αυτό είναι νόμος. Τέλος, τα έχουμε μάθει αυτά, μην λέμε άλλα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το πες το και φύγες. Πες το στο Kiss 92,9 και φύγες. Γι' αυτό να έχετε κοντά το κινητό σας τηλέφωνο, γιατί αν δεν απαντήσετε, που θα σας πάρω τηλέφωνο, θα πάρω τηλέφωνο αυτόν που θα κληρωθεί ή αυτήν που θα κληρωθεί. Αν δεν απαντήσετε, παιδιά, τα χάνετε τα εισιτήρια για Κρήτη με την ΑΝΕΚ. Και είναι Κρήτη με την ΑΝΕΚ, δεν είναι αστείο. Είναι ΑΝΕΚ και Κρήτη, είναι κρίμα να τα χάσετε. Δηλαδή, πραγματικά έχετε κάνει θα έχετε πετύχει το δύσκολο να κληρωθείτε και να χάσετε τα εισιτήρια. Ντροπή. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πες. More.com, artinfo.gr.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, Παρασκευούλα 10 Ιουλίου. Παιδιά, για τα καλά έχουμε περπατήσει τον Ιούλιο. Δροσούλα δείχνει να έχει σήμερα. Βλέπω έξω τα φιλαράκια θροίζουν καλοκαιρινά. Και έτσι με αυτή τη ρομαντική διάθεση θα σας πω ότι πάει πίσω η πρώτη πληρωμή για το Market Pass του 2026. Νέα δεδομένα προκύπτουν με το Market Pass, καθώς ο αρχικός σχεδιασμός για τις πληρωμές του Σεπτέμβριο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι πρώτες πληρωμές λοιπόν πηγαίνουν για τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα, μην τρελαίνεστε, όχι για την αρχή, για το τέλος του μήνα. Εντάξει. Το Market Pass λοιπόν του 2026 θα δοθεί με μορφή βάουτσερ τροφίμων σε σούπερ μάρκετ, οροπολία αλλά και καταστήματα τροφίμων. Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υπάρχουν δικαιούχοι που θα πληρωθούν έως και 1.200 ευρώ με την πρώτη δόση. Προσοχή, δεν αλλάζει ο σχεδιασμός για σύνθεση του Market Pass 2026 με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως και η αναδρομική ισχύ του μέτρου από το Μάρτιο του 2024.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
2: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
1: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: Πες το και έφυγες λοιπόν. Εδώ, πες το στον Kiss 92,9 και έφυγες. Και σήμερα συγκεκριμένα φεύγετε με την ANEC Lines, παιδιά, για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. Σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines λοιπόν, με τον αέρα του τόπου της. Τώρα λοιπόν, εγώ βάζω τα ονόματα στην κληροτίδα και ξεκινάω. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα. Τα χασά. Πού είναι τα, να τα. Λοιπόν, ξεκινάω χράτσα χρούτσα την κληροτίδα εγώ τώρα. Και για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να είστε πάνω από τα τηλέφωνα, παιδιά, τώρα. Γιατί θα πάρω και αν δεν το σηκώσετε, την πατήσατε. Λοιπόν, έλα και... Λοιπόν, χτυπάει, για να δούμε. Το κλεισά. Η Αγγελική είναι. Έλα, Αγγελική. Αγγελική. Are you here? Αχ, Αγγελική, αν δεν μου το σηκώσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι η Αγγελική.
1: Εγώ, ναι, παρακαλώ.
0: Είμαι ο Αργύρης, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Ποιος Αργύρης είμαι, ξέρεις?
1: Από το ραδιόφωνο.
0: Ναι!
1: Κατάλαβα τη φωνή σου.
0: Έλα ρε εσύ. Έχω τόσο χαρακτηριστική φωνή τελικά, ε.
1: Κι όμως, ναι.
0: Δεν το πιστεύω. Αγγελική μου, υποπτεύεσαι γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
1: Θέλω να το ακούσω να το λες.
0: Έτσι, θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω. Λοιπόν, Αγγελικούλα, δήλωσες νομίζω μια συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό για Κρήτη.
1: Σωστά.
0: Ναι, έφυγες.
1: Μη μου πει.
0: Στο λέω.
1: Μη μου πεις αλήθεια. Πλάκα κάνεις.
0: Αγγελική, φεύγεις για Κρήτη σφαίρα. Με το έτερον σου ίμιση, με το αμαξάκι σου, με την ANEC Lines, φύγατε κατευθείαν για Κρήτη. Φιλενάδα σου, τα κανόνισα όλα.
1: Δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου πω, έχεις κανονίσει διακοπές γενικά?
1: Δεν έχω κανονίσει, η αλήθεια είναι. Οπότε φανταστικό. Αυτό είναι ό,τι πρέπει.
0: Φανταστικό. Και Κρήτη, πίστεψέ με, έχεις ξαναπάει?
1: Έχω πάει άλλη μια φορά, την είχα λατρέψει. Θα πάω όλες χίλια.
0: Έτσι, μπράβο. Και όταν έχεις τα μεταφορικά, ρε φιλενάδα, τακτοπλοϊκά, τι άλλο θες δηλαδή?
1: Ναι, είναι μεγάλη σωτηρία αυτό τώρα που μου λες.
0: Φάει ένα μπουμπουριστό και για μένα, σε παρακαλώ.
1: Εννοείται.
0: Να είσαι πάντα έτσι τυχερή, κορίτσι μου. Να περάσεις φανταστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι και να ακούς φυσικά μόνο Kiss 92,9, ναι.
1: Εννοείται, και εσύ, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Γεια σου, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί το είπε η Αγγελική και έφυγε για Κρήτη με την ΑΝΕΚ. Και καλό της καλοκαίρι. Και να πούμε λοιπόν ότι η επόμενη εκπομπή που δίνει εισιτήρια είναι της αγαπημένης εδώ στον Kiss Μαρία Γεωργάκηνα, που στις 12 το μεσημέρι σας στέλνει για κουφονίσει, παιδιά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε και άλλα τα εισιτήρια. Σε άλλα νέα, πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο.
1: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, γέλασα πάρα πολύ, γιατί έτυχε και το είδα στα social media. Ανέβηκε ένα βίντεο με τη Θάλια Μαντίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη, που κάνουν περιοδία φέτος το καλοκαίρι με την παράστασή τους, λοιπόν. Η οποία γέλασα πάρα πολύ, γιατί στη διάρκεια της παράστασης, στην παράσταση παίζουν οι δυο τους. Είναι ένα έργο της σχέσης των ανθρώπων. Έχουν σκίσει τρία χρόνια, νομίζω, οι τέσσερα παίζουν στο θέατρο Α και σκίζουν. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, λέγεται η παράσταση. Και εκεί που παίζανε, λοιπόν, εμφανίστηκε μια ακρίδα στο Κιλκής. Πιάσανε τα γέλια τους θεατές. Η Θάλια πάρα πολύ ψύχρεμη πετάχτηκε από τον καναπέ. Και σταμάτησε το έργο και ξεκίνησε η καταδίωξη της ακρίδας. Γιατί η Θάλια μέσα σε όλα είναι και φιλόζωη, δεν ήθελε να τη σκοτώσουν. Και οπότε παρακαλούσε, σχεδόν γονιπετή στον Τάσο, να την διώξει με έναν τρόπο έτσι πιο ευγενικό. Ο Τάσος φυσικά το πήρε πάνω του και έκανε παιχνίδι με το κοινό. Με το κοινό φυσικά να σπαρταράει από κάτω από τα γέλια, με την ψυχραιμία κυρίως της Θάλιας. Θέλω να σας πω ότι η Θάλια έχει πάρα πολύ πλάκα, όντως, αν τη γνωρίζατε, γιατί είναι μια γυναίκα, ρε παιδί μου, που άμα τη δεις από μακριά λες πόπο πόσο μετρημένη και σοβαρή είναι, και πραγματικά είναι πάρα πολύ αστεία. Και όταν σπάει όλο αυτό με μια αστεία συνθήκη, γίνεται ακόμα πιο αστεία. Όλα καλά, λοιπόν. Παγιδεύτηκε η ακρίδα, έφυγε από τη σκηνή, συνεχίστηκε η παράσταση και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9.

Ντάφι και Μέρση, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου, ο Μαγκούφης σήμερα. Και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται ολοένα και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας. Η σειρά Outan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας φυσικά τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από τα κουνούπια, ενώ το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και για παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρη προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Θα τα βρείτε φυσικά αποκλειστικά στα φαρμακεία. Η αξιοπιστία του Outan είναι τώρα και στο φαρμακείο.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show. Εγώ διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας στο Viber και χαίρομαι πάρα πολύ. 6942-929-929, συνεχίζετε να τα στέλνετε και μένετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε σε τι μας βοηθά το φως του ήλιου, αλλά και πώς μπορείς να κάνεις αποταμίευση με τα ψηλά που αφήνεις στο σπίτι. Μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται αμέσως τώρα ο Harry Styles και As It Was, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 9 και 3 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε αισίως την τρίτη ώρα της εκπομπής μας, του Breakfast Show φυσικά, του αγαπημένου σας Breakfast Show. Και το Eject Festival 2026 Powered by the East στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε λοιπόν το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber και το ΔΕΗ Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας AR Rockstar φωτογραφία και να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, για να δω έξω, να δω έξω. Βεβαίως, τα ανεμάκια είναι ακόμα εδώ και φυσούν τα δεντράκια. Και έθριος θα είναι ο καιρούλης σήμερα στην Αθηνούλα μας, με ζεστούλα, τις μεσημεριανές ωρίτσες και η θερμοκρασιούλα. Στους 29-30 βαθμούλιδες. Τα ανεμάκια θα παραμένουν ασθενείς και βόρειων διευθύνσεων και κάπως έτσι δροσερούλια θα είναι σήμερα τα μερούλια μας. Πάμε κίνηση. Παναγία μου, κρίντζαρα. Τώρα εδώ θα γίνει χαμός. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με προσεκτικά. Στην Εθνική, παιδιά, εντάξει, τι να πούμε τώρα, καλή ζωή, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι άλλο έχουμε εδώ, πού είναι ο Πειραιάς? Εδώ, Αθηνών, λεωφόρο Αθηνών, Λαμίας. Εντάξει, κατά τόπους, εκεί είναι λίγο πνιγμένα τα πράγματα. Πάμε λίγο και στο κέντρο της Αθήνας. Τι βλέπω εδώ, σταδίου είναι αυτή. Καλή ζωή. Φιλάκια πολλά και στη Μάρνη επίσης. Στην Ομόνια δύσκολα. Στην Πειραιώς επίσης, εκεί στο ύψος της Ομόνιας. Και στην Αθηνάς. Και αυτή εδώ ποια είναι? Η Σταδίου. Ναι, Σταδίου είπαμε. Καλή ζωή. Και αυτή εδώ ποια είναι? Η Πατησίων. Πατησίων δεν κουνιέται μέχρι το ύψος της Τουρνάρη. Από τη Τουρνάρη μέχρι την Ομόνια. Μπίμπα. Αττική οδό κάτι είδαμε προηγουμένως. Όχι, τι είναι εδώ? Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Λεωφόρος Αλεξάνδρας, καλή ζωή επίσης. Από ποιο ύψος? Από τη Σπύρου Τρικούπη μέχρι Χαριλάου Τρικούπη μέχρι πάνω την Κηφισίας. Χαμός. Αττική οδό κάπου είδα προηγουμένως. Στο ύψος τι θυμάσαι?
2: Το πάτημα μέχρι την Πεντέλη.
0: Μπράβο σου, εκεί είναι. Και γενικότερα, παιδιά, είναι η ώρα. Εκεί, τι ώρα είναι? 9 και 6. Είναι η ώρα, τι να κάνουμε τώρα? Η κίνηση αυξημένη. Και στον Πειραιά κάτω στο λιμάνι έχει κίνηση. Τι να κάνουμε τώρα? Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber 6942 929 929.

0: 9 λεπτά μετά τις 9 λοιπόν, τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης ο Μαγκούφη σήμερα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα στήριξης και συμπαράσταση στο Viber 6942-929-929. Εύχομαι το κορίτσι μου, το άλλο μισό, εκεί στα Λονδίνα να τρώει ένα σκόουν, να βλέπει τον Τάμεση. Σκόουν, ρε φίλε. Σκόουν, ρε φίλε. Δεν έχω καταφέρει να το φτιάξω ακόμα αυτό. Ενώ υπάρχουν συνταγές, δεν έχω προλάβει. Λοιπόν, πάμε σε έρευνα. Το φως του ήλιου, λοιπόν, λέει ότι προστατεύει τον εγκέφαλο από την άνοια. Και παρατηρούμε για άλλη μια φορά τα ευεργετικά ωφέλη φυσικά του ήλιου. Μια μελέτη ανέλησε τα δεδομένα από 87.557 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν έχουν και ιδιαίτερο ήλιο εκεί, για να τα λέμε και αυτά. Διαπίστωσε ότι όσοι εκτίθονται περισσότερο στο φως ημέρας παρουσίαζαν χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια τα επόμενα χρόνια. Και εδώ θα συμπληρώσω όχι μόνο άνοια. Ο ήλιος είναι ευεργετικός, γενικά η βιταμίνη D είναι ευεργετική για πάρα πολλά ωφέλη, μέχρι και για την ψυχική υγεία, ας πούμε. Η μελέτη, λοιπόν, που δημοσιεύτηκε σε πολύ γνωστό περιοδικό υγείας, παρακολούθησε ενήλικες χωρίς άνοια με μέση ηλικία 62 χρονών για 8 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι συμμετέχοντες φορούσαν έναν αισθητήρα φωτός στον καρπό τους, ο οποίος κατέγραφε την ποσότητα φωτός που δέχονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Οι ερευνητές, λοιπόν, διαπίστωσαν ότι τα άτομα με μέση έκθεση σε φωτεινότητα άνω των 1000 lux παρουσίασαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοια σε σύγκριση με όσους παρέμεναν κάτω από αυτό το όριο. Αυτό ισοδυναμεί περίπου με το να περπατά κανείς έξω σε ένα συννεφιασμένο πρωινό ή να εργάζεται κοντά σε ένα καλά φωτισμένο παράθυρο κατά τη διάρκεια της μέρας. Ερχόμαστε, λοιπόν, να πούμε για άλλη μια φορά πόσο ευεργετικός είναι ο ήλιος πραγματικά στην υγεία του ανθρώπου. Από τα πάντα. Από τη διάθεση, από τη βιταμίνη D, από την ψυχική υγεία, και τώρα βλέπουμε ότι έχει σημασία και στην πρόληψη της άνοιας. Φοβερό.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Backstreet Boys ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά, Παρασκευούλα 10 Ιουλίου. Σιγά σιγά τι φάγαμε για αυτή τη βδομάδα, ε? Τι έμεινε, τι έμεινε, τι έμεινε. Λοιπόν, πάμε τώρα παιδιά στην οικονομία, γιατί η οικονομία μας κάνει να προβλέπουμε τις δυσκολίες του μέλλοντος. Κάνοντας οικονομία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Και έτσι ένας 90χρονος Αμερικανός αποδεικνύει ότι με μία απλή κίνηση που κάνουμε όλοι μας καθημερινά, βγάζοντας τα κέρματα από την τσέπη και πετάζοντας τα δεξιά και αριστερά, αρκεί για να κάνουμε μία ωραία σωστή αποταμίευση που θα τη βρούμε μπροστά μας. Μπορεί να φαίνεται ασήμαντη λοιπόν όσον αφορά, μιας και μιλάμε για τα κέρματα, όμως η ιστορία του 91χρονου κιόλας Αμερικανού αποδεικνύει ότι η συνέπεια μπορεί να δημιουργήσει, να οδηγήσει σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Για περίπου 70 χρόνια ο ηλικιωμένος αυτός συνήθισε να ρίχνει σε ένα μεγάλο γυάλινο βάζο τα ψηλά που περίσευαν από τις καθημερινές συναλλαγές του. Δεν τα μέτραγε, ούτε μπήκε στη διαδικασία να υπολογίσει πόσα μπορεί να ήταν. Τελικά αποφάσισε να έρθει κάποια στιγμή που θα αφήσει τον εγγονό του να ανοίξει αυτό το βάζο και να μετρήσει το περιεχόμενό του. Ο νεαρός μοιράστηκε την εμπειρία του στα social media, εξηγώντας ότι χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά μόνο για να αδειάσει το βάζο, καθώς το βάρος του ξεπερνούσε τα 69 κιλά. 69 κιλά κέρματα. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο, γιατί έχει σημασία, ότι οι Αμερικάνοι δεν έχουν τα εμείς έχουμε ας πούμε 2 ευρώ κέρμα. Ναι. Οι Αμερικάνοι, ακόμα και το μονοδόλαρο, είναι χάρτινο. Γι' αυτό και έχουν και περισσότερη, δίνουν και περισσότερο νόημα στα χρήματά τους. Αν είχαμε και εμείς εδώ μονό ευρώ και διεύρω χάρτινο, δεν θα το υποτιμούσαμε τόσο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, ο εγγονός ανακάλυψε ότι το τελικό ποσό του περιεχομένου του βάζου ήταν συνολικά στα 2.052 δολάρια, δηλαδή με τα cents.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: με τα cents μόνο.
0: Με τα cents μόνο. Όχι με διδόλαρα και τριδόλαρα και χάρτινα, μόνο τα cents, 2.052 δολάρια, που με τη σημερινή ισοτιμία είναι περίπου στα 1.900 ευρώ, δηλαδή περίπου 2.000 ευρώ. Εκτός από κέρματα λοιπόν, στο εσωτερικό υπήρχαν και διάφορα μικροαντικείμενα και κυρίως νομίσματα συλλεκτικά, γιατί ο άνθρωπος συνέλεγε 70 χρόνια νομίσματα, φαντάζομαι είχε και νομίσματα του 1930 συλλεκτικά πλέον αυτά, ξύζαν κάτι τις παραπάνω. Επομένως παιδιά, μην υποτιμάτε ποτέ τα ψηλά. Πάρτε ένα κουτί από τι να σας πω,
1: από καπρίς.
0: Ναι, πάρτε ένα κουτί, βάλτε το μέσα και ρίχνετε εκεί πέρα κάθε μέρα, ή σε ένα συρτάρι ρε παιδί μου, ρίχνετε τα κέρματα. Κάποια στιγμή θα τα χρειαστείτε και θα δείτε ότι θα κάνετε κάτι που θα είναι από αυτό που υποτιμούσατε καθημερινά. Δεν είναι φοβερό?
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92.

head, sounded straight in your bed. You thought that was the end of the story. Something inside me called freedom came alive. Μια υπέροχη, φωτεινή, καλοκαιρινή Παρασκευή 10 Ιουλίου είναι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχονται οι αστρολογικές προβλέψεις ημέρας για να δούμε πώς θα πορευτούμε, παιδιά. Αλλά θα μάθουμε και για το πουλί που εκδικείται. Ποιο πουλί εκδικείται? Όλα αυτά σε πολύ λίγο εδώ στον Kiss 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά, σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά, στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι στον Kiss. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα και το βλέπω και το διαπιστώνω, παιδιά, και από τα μηνύματά σας στο Viber. Έχετε αδράξει τη μέρα, την έχετε πάρει από τα μαλλιά σχεδόν. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρατε ότι το πτηνό που εκδικείτε, που σας έλεγα πριν, πιο πουλί το κραταμανιάτικο, είναι το κοράκι. Είναι το κοράκι, ναι. Παίζει τρίλιζα, θυμάται ποιος το πείραξε, κουτσομπολεύει, χρησιμοποιεί διαλέκτους, λύνει γρίφους και έχει μακάβρια φήμη. Το κοράκι λοιπόν όχι μόνο θυμάται ποιος και γιατί το πείραξε, αλλά μπορεί να παίρνει εκδίκηση επί σειρά ετών, σου λέει. Μιλάμε για κακιά πεθερά, όχι βλακίες. Πρόκειται για ένα πανέξυπνο πουλί που φημίζεται για την ευρηματικότητα και τις ικανότητές του. Η προκατάληψη που το συνδέει με δυσίωνα μαντάτα οφείλεται στο μαύρο χρώμα του, το καημένο, τι φταίει και αυτό, αλλά και στο γεγονός ότι μπορεί να τραφεί με ψωφίμια, κάτι που φυσικά είναι καλό για το περιβάλλον. Γιατί λέμε, η φύση μια χαρά τα έχει κανονίσει όλα. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η ταινία Ορόσημο του Άλφρεντ Χίτσκοκ, Τα πουλιά. Τα έχεις δει τα πουλιά, Τάσο? Με την οποία είχε συνδεθεί το κοράκι. Ας σβήσουμε όλα αυτά λοιπόν που ακούγονται και ας πάμε τώρα στις απίστευτες ικανότητες που έχουν αυτά τα πουλιά, γιατί πραγματικά είναι σοκαριστικό το τι μπορούν να κάνουν. Οι γνωστικές τους ικανότητες είναι εκπληκτικές και έχουν εξαιρετική μνήμη. Έχουν αναμνήσεις τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό. Σύμφωνα με μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σουάνσιγκτον, τα κοράκια μπορούν να μείνουν θυμωμένα με κάποιον που τα έβλαψε μέχρι και 17 χρόνια, καταλαβαίνεις. Δεν γλιτώνεις με τίποτα, πρέπει να αλλάξεις ήπειρο αν κάνεις κάτι σε κοράκι. Η έρευνα αυτή όχι μόνο διεισδύει στο ανεξερεύνητο κόσμο των συγκεκριμένων πτηνών, αλλά δίνει και περισσότερα στοιχεία για το πώς κάθε κοινότητα αντιμετωπίζει τις απειλές που προκύπτουν. Εγώ θα χειροκροτήσω βαθιά. Θα κάνω βαθιά υπόκληση στο κοράκι και θα χειροκροτήσω, γιατί δεν είναι να τα βάζεις μαζί του.
2: Δεν είναι, όχι.
0: Παναγία μου, μέχρι τον άλλο
2: μετά
0: κόσμο θα σε πάει.
2: Με θυμάσαι, ρε.
0: Και θα σου πει σε θυμάμαι, ρε. Και θα σε φάει κιόλας, γιατί τρώει και ψωφίμια.

0: Αυτό το don't speak είναι λίγο σαν το δικό μας μη μιλάς. Δεν είναι απαραίτητο. Μη μιλάς, θα φύγω σε ένα τέταρτο. Είναι το αντίστοιχο. Λοιπόν, εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν. Και πάμε να δούμε, παιδιά, τι συμβαίνει, τι θα μας συμβεί σήμερα. Η Σελήνη, σου λέει, στον Ταύρο, συνεργάζεται αρμονικά με τον ανάδρομο Ερμή και μας βοηθά να βρούμε απαντήσεις σε ζητήματα που προέρχονται από το παρελθόν. Σαν το κοράκι κι εμείς. Μέρα ξεκαθαρισμάτων, επανασυνδέσεων και συναισθηματικής βεβαιότητας. Να δούμε αναλυτικά τι μας περιμένει. Φίλε Κρύε, είναι πιθανό να λάβεις μια πληροφορία που θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση. Πρόσεξε μόνο βιαστικές κινήσεις. Ταυράκι μου καλό, οι επαφές, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις σου έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μια συνάντηση ή μια πληροφορία μπορεί να αποδειχτεί πιο σημαντική από όσο φαίνεται αρχικά. Μην υποτιμάτε τίποτα, ταυράκια μου. Διδυμάκια συνάδελφοι, ένα παρασκήνιο μπορεί να αποκαλυφθεί ή να μάθεις πληροφορίες που αλλάζουν την εικόνα μιας κατάστασης. Απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα. Τι μου κρύβεις, Λεβένταγα. Φίλε Καρκίνε, λοιπόν, επαφές με φίλους, συνεργάτες ή ανθρώπους που εμπιστεύεσαι μπορούν να δώσουν λύσεις σε θέματα που σε απασχολούν. Μία συζήτηση φέρνει χρήσιμες διευκρινήσεις, μάλιστα. Λιονταράκι μου, κάποιο πρόσωπο ίσως αποκαλύψει τις πραγματικές σου προθέσεις ή να σου δώσει στοιχεία που αγνοούσες. Αμέ. Παρθενάκι μου, μία είδηση ή μία πρόταση μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές. Μην περιοριστεί σε παλιούς φόβους ή αμφιβολίες. Φίλε Ζυγέ, ο οροσκόπος μου είναι αυτός, για να δούμε. Μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσεις μία απόφαση ή να δεις μία κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Το κρατώ. Σκορπιέ μου, ένα πρόσωπο που βρίσκεται απέναντί σου, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, δείχνει μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας και μπράβο του. Φίλε Τοξότη, μπορεί να προκύψει μια χρήσιμη πληροφορία σχετικά με οικονομικές ή επαγγελματικές εκκρεμότητες, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις υποστήριξη από άτομο που γνωρίζει καλά μια κατάσταση. Εγώ κεράκια μου, μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει προθέσεις και να δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Υδροχόη μου και ζωή που δεν μας ακούς, είμαι σίγουρος κοιμάσαι αυτή την ώρα, γιατί τι ώρα είναι εκεί τώρα, είναι 8 παρατέταρτο, ε?
1: Ναι.
0: Όχι, 7 παρατέταρτο.
1: 7 παρατέταρτο.
0: Πού να ξυπνήσεις και μου λέω. Υδροχόη μου, λοιπόν, ένα θέμα μέσα στο σπίτι ή στην οικογένεια μπορεί να απαιτεί την προσοχή σου. Ζωή, δεν ακούς. Και ψαράκια μου, τέλος, μία είδηση, μία επικοινωνία που περίμενες μπορεί να φτάσει σήμερα. Παράλληλα, ένα θέμα που είχε μείνει στάσιμο αρχίζει να κινείται ξανά. Α, ψαράκια. Ωραία, μια χαρά. Ό,τι έχετε ξεχάσει ότι έχει συμβεί, σήμερα μπορεί να ξυπνήσει. Αυτά λοιπόν για σήμερα στα ζώδια. Κανονίστε την πορεία σας. Τι να σας πω και σας βοήθειά σας.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Και μιας και ακούμε Jennifer Lopez και On The Floor εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, να πούμε ότι η Jennifer Lopez εχθές ήταν από τις πιο πολύ συζητημένες παρουσίες στο Couture Show της Σίλιας Κρυθαριώτη στο Παρίσι, της δικιάς μας Σίλιας Κρυθαριώτη. Ήταν αναμφίβολα η ίδια. Η διεθνή στάρ έδωσε το παρόν στην παρουσίαση της συλλογής της διεθνούς πλέον σχεδιάστρια μόδας, Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Frozen Eden, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που διατηρεί έτσι με το ιστορικό ελληνικό οίκο, χαρίζοντας μια ακόμη iconic fashion στιγμή. Εκεί φυσικά δεν ήταν μόνο η J-Lo, ήταν και η δικιά μας Αθηνά Οικονομάκου, απαστράπτουσα, η οποία ανέβασε και στιγμιότυπο μεταξύ τους με τη J-Lo στο Instagram και έγινε χαμός, ούτε η ίδια δεν το πίστευε. Και να πούμε πολλά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά σε μια Ελληνίδα ακόμα που διαπρέπει στο εξωτερικό, τη Σίλη Κρυθαριώτη, που κάνει φοβερές δουλειές και συνεργάζεται με σπουδαίους και κορυφαίους pop stars.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

Κάπως έτσι λοιπόν, με Lady Gaga και Bad Romance, θα σας αποχαιρετήσω εγώ για να παραδώσω τη σκυτάλη μου στην αγαπημένη μας την Ευρυδίκη τη Βαλαβάνη, που έρχεται να σας κρατήσει συντροφιά με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά παρέα με το Kiss Fuel Pass, που θα σας χαρίσει 50 ευρώ καύσιμα από το Kiss 92,9 και την Ελλήν. Και φυσικά δεν ξεχνάτε ότι ένα Kiss Fuel Pass ακόμα δίνει η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα στις 5 στο Kiss Drive Time. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η Μαρία Γεωργάκη ένα στις 12 η ώρα. Το λέτε στον Kiss 92,9, στη Μαρία δηλαδή, και φεύγετε κατευθείαν για Κουφονίσια. Επομένως μείνετε συντονισμένοι, γιατί εμείς στείλαμε Κρήτη με την Ανέ και η Μαρία Γεωργάκη να στέλνει κάποιον από εσάς στα Κουφονίσια. Τι άλλο να πω? Να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Εύχομαι να σας κράτησα και εγώ την αντίστοιχη. Να πούμε ότι ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για τη Δευτέρα το πρωί, όχι μόνος μου πλέον, με το εταιρόν μου ίμιση που το έχω σε εκτίμηση, που εύχομαι να έχει γυρίσει από το Λονδίνο, γιατί την έχω ικανή να μείνει εκεί για πάντα. Όποτε πάει Λονδίνο, τρελαίνεται! Θέλει να μείνει εκεί! Οπότε Δευτέρα πρωί θα είμαστε εδώ στις θέσεις μας για να σας κρατήσουμε παρέα ακόμα μία εβδομάδα εδώ στο Kiss 92,9. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να κάνετε κανένα μπάνιο, να φάτε. Το φαΐ θα σας το λέω πάντα, παιδιά, να καρναμώσετε. Και μαζέψτε τις δυνάμεις σας. Δευτέρα πρωί είμαστε εδώ 7 η ώρα dance, στο Breakfast Show, μόνο εδώ στο Kiss 92,9. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Στο πλαίσιο του Μουντιάλ, σήμερα η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο που προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά την εντυπωσιακή νίκη 4-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται το Wimbledon 2026 με τη διεξαγωγή των ημιτελικών του μονού γυναικών. Στον γκολφ ανδρών, η διοργάνωση του DP World Tour και του PGA Tour βρίσκεται στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα της στο North Berwick της Σκωτίας.
0: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
10: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Ναι, μου ολοκληρή.
23: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
25: Καλημέρα όλη μέρα στην παρέα μου. Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα, η δεύτερη εβδομάδα του μήνα φτάνει στο τέλος της και μπροστά μας, παιδιά, έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαιρινό Σαββατοκυριακό που περιμένει να το γεμίσουμε όπως εμείς θέλουμε. Με θάλασσα, με βόλτες, με φιλούς ή απλά να βρούμε έτσι και λίγο περισσότερο χρόνο για εμάς. Αυτά θα κάνουμε. Βρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 εδώ στην 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now, 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και τώρα ανεβάζουμε ένταση, κατεβάζουμε ρυθμούς γιατί έτσι ακούμε Savage Garden, To the Moon and Back εδώ στο Kiss at Work που μόλις ξεκίνησε στα 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους.

Falling, Alicia Keys ακούμε, Keys at Work, 90's to Now, όλες οι επιτυχίες, 92,9 Keys. Και δεν ξέρω παιδιά, Παρασκευή σήμερα, 10 Ιουλίου, και λείπει η ζωή γιατί βρίσκεται στο Λονδίνο, μόνος του έκανε το αγόρι μας εκπομπή σήμερα. Για Παρασκευή, η κίνηση, τώρα θα τα πω όλα, η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή, μάλλον λείπει αυτή η μαυρόγατα από το πρωινό και κάπως τα πράγματα εκεί έξω κυλούν λίγο καλύτερα νομίζω. Ας μην μας ακούσει, Παναγία μου, γιατί τη Δευτέρα θα τα ακούσω. Λοιπόν, στον Κηφισό έχουμε λίγο κίνηση, εντάξει, καθυστερήσεις στην άνοδο μόνο, η κάθοδος, εδώ που έχω ανοίξει το χαρτί τροχιές μπροστά μου, είναι καταπράσινο. Η άνοδος όμως από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια γίνεται πανικούλης. Όπως επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο ύψος Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά είναι κατακόκκινο όπως κάθε μέρα, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά για Παρασκευή, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Μπράβο! Και λίγο κινησούλα στην Κηφισία, στην άνοδο και στην κάθοδο, ψηλά όμως εκεί από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη και μέχρι Ψυχικό, άντε να πούμε. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ καλά. Μωρέ, μήπως να τη στέλνουμε κάθε μέρα αυτή να φύγει από εδώ πέρα. Έστω ρε παιδί μου, μια Παρασκευή, ένα πουσουκού να λείπει το κορίτσι, να είναι καλύτερα τα πράγματα στην κίνηση. Αστειεύουμε προφανώς, γιατί τη ζωή μας τη θέλουμε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε με Bruno Mars, I Just Might, εδώ στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες, 90's to Now.

0: θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου, Kiss at Walk, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Παίζουν 92 λεπτά non-stop μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και τώρα ήρθε αυτή η ώρα, η γνωστή, η αγαπημένη που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass. Κάθε μέρα λοιπόν στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα, 92,9 Kiss και η Ελίν σας χαρίζουν αυτό το πολύτιμο δωράκι αξίας 50 ευρώ. Οπότε, για να δούμε, σήμερα θα βρεθεί κάποιος νικητής, γιατί όλη την εβδομάδα δεν έχω βγάλει ακροατή με τους αριθμούς που έχω δώσει. Εντάξει, πρέπει να είναι και τα τυχερά αυτά, πώς να τα κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως μήπως σήμερα θα υπάρξει κάποιος που η πινακίδα του οχήματός του θα τελειώνει ακριβώς έτσι. Για ακούστε.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 3, 9, 0.
0: Λοιπόν, θέλω να θυμηθείτε καλά την πινακίδα σας. Και αν τελειώνει σε 3-9-0, 3-90 δηλαδή, περιμένω τηλέφωνο, παιδιά, στο 2-10-80-50.000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτά. Προϋποθέσεις είναι να είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα να ανήκει στο δικό σας όνομα που θα με καλέσετε.

Listen to your heart, παιδιά, γιατί χανόμαστε. Ακούστε την καρδούλα σας και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα, γιατί το πιο σημαντικό είναι να ακούμε το μέσα μας. Αυτό. Ροξέτα, ακούμε Listen to your heart, λοιπόν, 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's to now. Μπορεί να μην δώσαμε το Kiss Fuel Pass σήμερα, να μην βρέθηκε κάποιος με την πινακίδα που ψάχναμε. Ελπίζω την ερχόμενη εβδομάδα να δώσουμε Kiss Fuel Pass. Αλλά επειδή, παιδιά, είπαν τα κινήσεις δεν σταματούν ποτέ. Σταματούν? Ποτέ δεν σταματούν. Ειδικά τώρα που είναι καλοκαιράκι και βγαίνουμε όλοι έξω στους δρόμους, παίρνουμε το αμάξι και κάνουμε βολτούλες. Δεν σταματούν ποτέ. Δοκιμάστε τα καύσιμα Crystal της Ελίν και νιώθετε την διαφορά. Βρείτε το κοντινότερο πρατήριο Ελίν και απολαύστε κορυφαία ποιότητα καυσίμου. Παράλληλα, επωφελήστε και από το πρόγραμμα Ελίν Up Επιβράβευση, γιατί έτσι συλλέγετε διπλάσιους πόντους και φτάνετε πολύ κοντά και πάρα πολύ γρήγορα στην εξαργύρωση 5 ευρώ δώρο επιταγή. Εμείς συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα τραγούδι που θυμίζει έτσι τα νιάτα μου. Cardigans, My Favorite Game, εδώ στα 92,9 Kiss, δυναμώστε. Δεν ξέρω αν θυμάστε και το απίστευτο τρομερό βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, που έχει εμένα προσωπικά με έχει στιγματίσει. Cardigans, My Favorite Game.

Damiano David, the first time. Θυμηθείτε ότι σήμερα είναι Παρασκευή, 10 Ιουλίου, Kiss at Work, 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και τώρα θα σας πάω στην πανεμορφή Σκύρο, γιατί ο 92,9 Kiss σας χαρίζει ένα τριήμερο για έως και 4 άτομα, παρακαλώ, σε executive μεζονέτα, με ιδιωτική πισίνα και υδρομασάζ στο πανέμορφο Anemonesian Skyrian Living, στο γραφικό μόλο, σε έναν χώρο που συνδυάζει την σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση. Σας περιμένει μια εμπειρία χαλάρωσης και αυθεντικής φιλοξενίας που θα σας κάνει να αγαπήσετε το νησί αυτό από την πρώτη στιγμή. Έχετε πάει Σκύρο? Παιδιά, είναι πανέμορφα, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολα να πας. Δηλαδή δεν κάνεις ώρες πολλές, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία, πρέπει να πάτε. Για να πάρετε λοιπόν μέρος, μπείτε στο Instagram μας και βρείτε το post, δηλώστε συμμετοχή και ίσως το επόμενο τριήμερο να έχει έτσι θέα το Αιγαίο από τη δική σας ιδιωτική πισινούλα. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 11 Ιουλίου, στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Εμείς τώρα συνεχίζουμε εδώ στο 92,9 Kiss με Νέλη Φουρτάδο και Say It Right.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: 11 ακριβώς η ώρα. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work και νομίζω, παιδιά, η Παρασκευή έχει αυτό το μοναδικό, αυτή τη μοναδική ικανότητα να κάνει τα πάντα γύρω μας να φαίνονται λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο χαρούμενα, λίγο πιο εύκολα. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, και συνεχίζουμε με τραγούδια που μυρίζουν καλοκαίρι, εννοείται, και φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες 90's to now. 92,9, this is Kiss. Επιτυχίες 90's to now που παίζουν για 92 λεπτά non-stop. Η δεύτερη ώρα του Kiss at Work ξεκινάει με Shakira και La Tortura.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss, έτσι ωραίο καλοκαιράκι. Το καλοκαίρι που είναι συνώνυμο με χαλάρωση, με βόλτες στο μπαλκόνι, με βόλτες γενικά και στο μπαλκόνι να είμαστε με παρές, έτσι. Αλλά μπορούν τα κουνούπια να μας χαλάσουν τη διάθεση, παιδιά. Γι' αυτό θα σας πω τρία απλά υλικά που σίγουρα έχετε στην κουζίνα σας και μπορείτε να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Λεμόνι με γαρίφαλα, η μυρωδιά τους αποθαρρύνει τα κουνούπια. Ανοίγετε λοιπόν ένα λεμόνι και βάζετε κομματάκια γαρίφαλα πάνω. Το λευκό οξύδι που η μυρωδιά του ενοχλεί τα έντομα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπολ ή αραιωμένο. Και ο καφές, μάλιστα ο αλυσμένος καφές, όταν καίγεται σε μικρή ποσότητα, σε ασφαλές σημείο φυσικά εξωτερικού χώρου, η μυρωδιά του που δεν είναι και πάρα πολύ ωραία, η μυρωδιά του καπνού λέγεται ότι λειτουργεί αποτρεπτικά για τα κουνούπια. Δεν τα θέλουμε καθόλου, όντως μπορεί να μας χαλάσουν το κέφι, σε αντίθεση με το 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Φυσικά ακούτε 92,9 Kiss και η αντίστροφη μέτρηση για τα Emmy Awards 2026 έχει ξεκινήσει και οι φετινές υποψηφιότητες έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις σε όλους τους fans. Το The Pit είναι το φαβόρι για τα Emmy, να ξέρετε, με 25 υποψηφιότητες. Το Hack σημείωσε ρεκόρ υποψηφιότητων για κομική σειρά, 24 συγκεκριμένα. Και το Widow's Bay έκανε εντυπωσιακή είσοδο με 19. Να ξέρετε ότι η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Los Angeles και αναμένεται να συγκεντρώσει έτσι τα μεγαλύτερα ονόματα της τηλεόρασης σε μία από τις πιο λαμπερές βραδιές της χρονιάς.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Είσαι στον Kiss. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sensei, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Φυσικά με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, με φανταστική διάθεση. Και ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού, παιδιά? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ, έτσι. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries λοιπόν, η σταθερά στο ταξίδι. Και πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com και στο 210-89-19-800. Λοιπόν, τηλεφωνείτε για να κρατήσετε τις θέσεις σας. Και φυσικά στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα το Sea, το κατεβάζετε και κανονίζετε τις ωραίες σας τις διακοπές. Όμως εμείς είμαστε μπροστά σε αυτό και σας κανονίζουμε στις διακοπές. Σε πολύ λίγο θα δώσω τακτοπλοϊκά εισιτήρια για το κουφονίσι.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss, καλοκαίρι με 92,9 Kiss, και η ανάγκη μας για κάτι δροσιστικό είναι μεγάλη. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα φυσικό ρόφημα ηλεκτρολιτών με ροδάκινο, λεμόνι, δημάρι, αλάτι και μέλι, παιδιά. Και φυσικά δεν θέλουμε να, έτσι, να απολαμβάνουμε, όσο ωραία και να είναι, αυτά τα ζαχαρούχα αναψυκτικά. Οπότε η διαδικασία είναι απλή. Κόβετε το ροδακινάκι σε κομμάτια, το βάζετε μαζί με το λεμόνι και την πλούδα του και κλονάρια θυμαριού σε ένα μπολ ποτήρι και με ένα γουδοχέρι έτσι ή ένα άλλο εργαλείο, τέλος πάντων, πιέζετε να λιώσουν τα υλικά και να απελευθερωθούν αυτοί οι χυμοί, και μετά βάζετε μέλι και θαλασσινό αλάτι και έτοιμο, πανεύκολο. Η παρασκευή του είναι απλή, απαιτεί λίγα υλικά και ελάχιστο χρόνο. Το ρόφημα είναι πολύ πολύ δροσιστικό, αρωματικό και ιδανικό για τις ζεστές ημέρες.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Είσαι στον Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
16: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan,
17: to Amsterdam.
18: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
19: It's Bruno Mars.
20: It's Harry Styles.
21: It's Teddy Swims.
22: This is The Weeknd.
18: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
23: Ναι, μου ολοκληρή.
24: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
25: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
18: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Αυτό να λέγεται ότι είστε η έμπνευσή μας και θα συνεχίζετε να είστε, αφού μπορεί να τελειώνει σιγά σιγά η σεζόν και να πάμε έτσι διακοπές μας που περιμένουμε πώς και πώς. Αλλά που να ξέρατε τι ετοιμάζουμε για την επόμενη. Χαμός θα γίνει μόνο στο 92,9 Kiss και αυτή την ώρα σας έχω πάρα πολύ ωραία ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Να πάτε στο που φωνήσει, θα κάνουμε την κλήρωση πολύ λίγο. Πες το και έφυγες μόνο στο 92,9.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Πάμε να τηλεφωνήσουμε τώρα για να κερδίσετε εισιτήρια ακτοπλοϊκά με την Blue Star Ferris φυσικά. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα πάρουμε τηλέφωνο ένα κορίτσι τώρα που έχω στην γραμμή για να δούμε, θα το σηκώσει. Για να πάει στο κουφονίσι. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferris μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Α, άκουσες και την αναφορά που έλεγα. Το έχεις σηκώσει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι
0: Τάτια.
1: Πάνω από τα τηγάνια.
0: Πάνω από τα... Τι κάνει, τι μαγειρεύεις?
1: Τι θέλεις, γεμιστά, θες γλυκό, ξυνομυρίζει.
0: Τώρα με τρελαίνεις έτσι, γιατί και τα γεμιστά είναι το αγαπημένο μου βέβαια, το καλοκαιρινό. και δύο φαγητά κάνεις βρε Τατιάνα.
1: Δύο.
0: Αλλά πώς είσαστε σε αυτό το σπίτι?
1: Είμαστε μαγαζί, δεν είμαστε σπίτι.
0: Α, είσαστε μαγαζί. Φέρε και τίποτα από εδώ πριν πας στο κουφονίσι, αγαπημένη μου. Για φέρε τίποτα εδώ στο Kiss.
1: Θα πάω.
0: Αγαπημένη μου, θα περάσεις τέλεια με Blue Star Fest.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχεις ξαναπάει κουφονίσι?
1: Όχι, αλλά θέλω πάρα πολύ να πάω.
0: Λένε ότι είναι φανταστικά, ούτε εγώ έχω πάει. Αλλά όλοι μου λένε, να τώρα και ο Γιώργος εδώ που με βοήθησε στο τηλεφώνημα, μου λέει είναι καταπληκτικά, είναι ένα όνειρο. Να περάσεις τέλεια, αγαπημένη μου Τατιάνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Πολλά φιλάκια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, bye.
1: Γεια σας.
0: Μα τι ωραία τώρα, την πέτυχα στο μαγείρεμα. Πω, τι μας είπε τώρα, γεμιστά και γλυκόξινα. Να είχαμε λίγο, ε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: Η Liz Merriweather, δημιουργός της κομικής σειράς New Girl, πρόκειται να γράψει το σενάριο για επερχόμενη βιογραφική ταινία της Britney Spears. Ο σκηνοθέτης του musical Wicked, ο John Chu, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα σκηνοθετήσει την ταινία που βασίζεται στη ζωή της pop star, The Woman in Me.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Είσαι στον Kiss.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Rihanna και Root Boy στο 92,9 Kiss και αν ετοιμάζετε ταξιδάκι με το έτερο νήμιση, ετοιμαστείτε για να πάτε τη σχέση ένα level παραπάνω. Έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που ταξιδεύουν συχνά μαζί τείνουν να έχουν πιο δυνατές και πιο ανθεκτικές σχέσεις από εκείνα που μένουν κυρίως στην καθημερινή τους ρουτίνα. Και αυτό γιατί βγαίνουμε, παιδιά, στα ταξίδια από τη ζώνη ανεσής μας, έτσι χανόμαστε, λύνουμε προβλήματα, προσαρμοζόμαστε σε απρόπτα. Και η αλήθεια είναι ότι το ζευγάρι έτσι ζει τις εμπειρίες αυτές μαζί, δημιουργεί νέες κοινές αναμνήσεις και κρατά τη σχέση ζωντανή αντί να βυθίζεται στη ρουτίνα. Οπότε το επόμενο ταξίδι είναι μια μικρή επένδυση.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα. Και να σας γλυκόφιλω να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Μην βλέπετε που έχει συννεφιά τώρα. Στο 92,9 Kiss. Πάντα έχει ήλιο, πάντα έχει καλοκαίρι. Οπότε όπως και να είναι ο καιρός, πάρτε μας μαζί σας. Ο Γιώργος Λάζαρος έρχεται για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Και εμείς τα λέμε μετά το υπέροχο αυτό Σαββατοκύριακο. Την Δευτέρα αμέσως μετά την Ευρυδίκη και Βαλαβάνη. Από τη Μαρία Γιώργα και ένα πολλά γλυκά φιλιά.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πες μαζόγι πες. More.com, artinfo.gr.
1: Είσαι στον Kiss. Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Δεν μου ολοκληρώνει.
17: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
6: Ιούλιος είναι Παρασκευή, είναι ζέστη, υπερβολική, δεν κάνει, άρα όλα καλά. Γεια σας, ακούμε σταθερά 92,9 Kiss. Την επόμενη ώρα έχουμε για εσάς το γεύμα εργασίας. Θα μιλήσουμε για μουσική, για σινεμά, έχουμε και χρήσιμα tips. Τώρα θα ακούσουμε Pink, θα ακούσουμε One Republic, Robbie Williams και πολλούς άλλους στην παρέα Γιώργος Λάζαρος.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Σου κάθε μέρα.
1: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο.

Θυμηθείτε, είναι 10 Ιουλίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Και για να μην χάνουμε gigabytes κάθε μήνα, όσα δεν χρησιμοποιήσαμε, τα μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο. Γι' αυτό μπείτε για να μάθετε περισσότερα στο horizon.gr και καταλαβαίνεις βεβαίως ότι είναι βαθύ καλοκαίρι, επειδή είναι πιο αραιά τα δρομολόγια στα μέσα μεταφοράς και λιγότεροι οι επιβάτες. Εμείς τώρα θα ακούσουμε Calvin Harris, σε λίγο έρχεται και ο Weekend στο 92,9 Kiss.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: Η Lady Gaga εξασφάλισε μία ακόμα υποψηφιότητα για βραβεία Emmy στην κατηγορία Μουσική και Στίχη για το τραγούδι The Dead Dance από τη σειρά Wednesday του Netflix. Η Gaga έχει πλέον συνολικά 6 υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy, καθώς και μία νίκη στα Sports Emmys για την ερμηνεία της στο Hold My Hand κατά τη διάρκεια του Super Bowl του 2025. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Bruno Mars, θα ακούσουμε και τους Rimon. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Είσαι στον Kiss.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
13: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
14: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
15: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
13: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα, Κηποθέατρο Παπάγου.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Παρασκευή στον 92,9 Kiss και στις 5 θυμίζω θα διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλην. Γι' αυτό να έχετε μαζί σας κινητό. Τα Σαββατοκύριακα βεβαίως απολαμβάνουμε κάθε ώρα επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τέλεια. Τώρα θα ακούσουμε τον Χιούγκελ, σε λίγο έρχεται και η Έλενα από Παρίζου στον 92,9 Kiss.

0: Gay Race στο 92,9 Kiss. Στις 20 του μήνα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το The Hellenicon Sports Park. Μαθαίνω με αθλητικές εγκαταστάσεις και πολύ πράσινο. Θα επεκταθεί μάλιστα το 2028. Εκεί θα βρίσκουμε στίβο, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και πολλά άλλα για τους φαν του αθλητισμού και για τα παιδιά. Εμείς τώρα θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη βόλτα στην αγορά και σε λίγο θα ακούσουμε τη Lady Gaga. Θα ακούσουμε και τους Imagine Dragons στο 92,9 Kiss.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου. Στο A Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγλου πέρα. more.com.artinfo.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
14: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
13: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
15: It's Bruno Mars.
16: It's Harry Styles.
17: It's Teddy Swims.
18: This is The Weeknd.
13: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
19: Ναι, μου ολοκληρή.
20: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
13: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Η ώρα είναι 3 και 2, είναι Παρασκευή και όπως πάντα ακούμε 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και σε 25 λεπτά περίπου θα παίξετε όπως κάθε μέρα για το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to now από Lady Gaga, από Imagine Dragons και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα να

10 Ιουλίου, Παρασκευή σήμερα και ακούμε 92,9 εκεί. Καθαρός θα είναι ο ουρανός το Σαββατοκύριακο με το θερμόμετρο να φτάνει τους 36 την Κυριακή. Στην παρέα μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που κάθε μήνα με τον Data Rollover μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Γι' αυτό καλέστε το 13803 για περισσότερα ή μπείτε στο horizon.gr. Τώρα θα ακούσουμε τη Μέλανη Φιώνα, σε λίγο έρχεται και ο Dead Swims στο 92,9 εκεί.

0: και το καλοκαίρι ακούμε 92,9 Kiss. Ξεκλειδώστε τα κινητά τώρα, θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα τσοκοκράτς. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942929929. Τα λέω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942929929. Όπως γνωρίζετε, ο διαγωνισμός είναι για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 15ος ή 15η. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε με την Dua Lipa και την Γκάλα. Θα τις ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Παρασκευή στον 92,9 Kiss και τώρα που η ώρα για διακοπές πλησιάζει, θυμόμαστε εκεί που θα πάμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τη βαλίτσα μας στο πάτωμα, αλλά κάπου ψηλότερα, γιατί αυτό θα μας προστατεύσει από ανεπιθύμητους οργανισμούς. Έτσι λένε οι ειδικοί, πολύ καλή συμβουλή. Τώρα ακούμε Lily Wood, σε λίγο έρχεται και ο Mario Winans, έρχεται και η Taylor Swift στον 92,9 Kiss.

0: Και Taylor Swift ακούμε στον 92,9 Kiss. Και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Μαρία Χριστίνα. Θα παίξετε πάλι τη Δευτέρα και οι φανατικοί pizza lovers και cheese lovers έχουμε λατρέψει τις νέες pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Μπιάνκα Μαργαρίτα λοιπόν, Μπιάνκα Μπολονές, Μπιάνκα Σίζας και Μπιάνκα Καρμπονάρα με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη. Όλες τέλειες για καλοκαιρινά βράδια με παρέα θα τις βρείτε στην Pizza Fan. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τη Ζάζ, θα ακούσουμε και τον Robert Miles. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Στο πλαίσιο του Μουντιάλ, σήμερα η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο που προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά την εντυπωσιακή νίκη 4-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται το Wimbledon 2026 με τη διεξαγωγή των ημιτελικών του μονού γυναικών. Στο γκολφ ανδρών, η διοργάνωση του DP World Tour και του PGA Tour βρίσκεται στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα της στο North Berwick της Σκωτίας.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
13: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
18: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
17: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
19: It's Bruno Mars.
20: It's Harry Styles.
21: It's Teddy Swims.
22: This is The Weeknd.
17: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
23: Δεν είμαι ολόκληρη.
24: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
25: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
17: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η έξοδος της Αθηνών και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση. Η ώρα είναι 4:01, οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται εδώ στον 92,9 Kiss με Ζαζ, με Robert Miles, Olivia Dean και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί που θέλετε στην παρέα Γιώργος Λάζα.

καλύτεροι καλοκαιρινοί διαγωνισμοί παίζουν εδώ στον 92,9 Kiss. Γι' αυτό μπείτε στο site μας kiss929.gr. Θα διεκδικήσετε εκεί ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί που θα διαλέξετε με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Κάνουμε κάθε μέρα δύο κληρώσεις, μία στο Breakfast Show και μία σε κάποια από τις άλλες εκπομπές. Πες το και έφυγες λοιπόν. Τώρα θα ακούσουμε τον Alex Warren. Σε λίγο έρχεται και η Madonna μαζί με τον Justin Timberlake εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Παρασκευή με την Αντέλ εδώ στον 92,9 και μεγάλη συζήτηση γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το αν θα μπει στα αυτοκίνητα στο μέλλον κόφτης ταχύτητας που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα όρια. Δηλαδή, αν σε έναν δρόμο το όριο είναι 50, δεν θα μπορείς να πας παραπάνω. Ίσως βοηθήσει όλο αυτό στο να μην γίνονται ατυχήματα και θα προβλέπει και εξαιρέσεις βεβαίως για περιπτώσεις ανάγκης. Οπότε, σωστό ακούγεται, να το δούμε. Σε λίγο πάντως θα ακούσουμε την Jennifer Lopez, θα ακούσουμε και τον Damiano David με το Born with a Broken Heart. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς. Έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Είσαι στον Kiss.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

Παρασκευή 10 του μήνα στον 92,9 Kiss και αύριο στην εκπομπή του Κώστα 10 με 2 θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει τριήμερο για έως 4 άτομα στη Σκύρο και στο υπέροχο ανεμονήσια Skyrian Living σε executive μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα και μοναδική φιλοξενία. Γι' αυτό για να διεκδικήσετε αυτή την Kiss My Weekend απόδραση μπείτε στο Instagram μας. Συνεχίζουμε με Playman και Somber. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ευτυχώς εμείς δεν θα χρειαστούμε umbrella τις επόμενες ημέρες. Αύριο τα σύννεφα θα φύγουν. Σε λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στον 92,9 Kiss. Ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελένη. Να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Φιλιά!
1: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Δεν μου ολοκληρώνει.
17: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Καλό απόγευμα σε όλους, είναι Παρασκευή σήμερα, 10 Ιουλίου, είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε μόνο με την Ελένη Νικολάου. Ο Αλέξανδρος Μυριώτης την κοπάνησε σήμερα. Εντάξει, είχε δουλειά. Λοιπόν, τον συγχωρούμε. Η Ελλάδα έχει την πρωτιά στην Ευρώπη στον αριθμό αλκοτέστ, θα μάθουμε. Θα σας δώσω καύσιμα αξίας 50 ευρώ το Kiss Fuel Pass και φυσικά θα παίξουμε όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα.

0: Lady Gaga Alejandro πάντα στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στο Μαρούσι. Λένε οι μετρολόγοι ότι θα ανέβει τις επόμενες ημέρες και ότι βρισκόμαστε πριν από τον καύσωνα, πριν δηλαδή δούμε τα σαραντάρια, τα περιβόητα. Καλά μας πήγε βέβαια μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι. Γενικά πάντως οι καύσωνες επιδεινώνουν τις ψυχικές διαταραχές. Έγινε μελέτη σε 4 χώρες, οπότε να το έχουμε αυτό κατά νου. Για τις μέρες που θα έχει αρκετή ζέστη, να το έχουμε στο μυαλό μας και να είμαστε έτσι λίγο πιο ήρεμοι και να διαχειριζόμαστε λίγο τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. Μιας και ακόμα βρισκόμαστε στην πόλη και δεν έχουμε πάει διακοπές, όπως αρκετοί μαθαίνω βρίσκονται ήδη κάπου και ξεκουράζονται και κάνουν τις βουτιές τους. Για να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Ο Κηφισός φυσικά και έχει κίνηση, έξοδος Αθηνών, κέντρο και λιμάνι Πειραιά έχει αρκετή κίνηση. Παρασκευή σήμερα φεύγουνε. Υπάρχουν κάτι ωραία ότα τα νησάκια εδώ κοντά, που είναι ότι πρέπει για σουκού. Αττική Οδός, αρκετή κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα επίσης ως Μαρούσι. Και βέβαια το κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή κίνηση. Να σας πω ότι σε λιγάκι κάποιος από εσάς μπορεί να κερδίσει το Kiss Fuel Pass, δηλαδή τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ που δίνουμε καθημερινά τέτοια όρλα και στις 10 το πρωί. Μπορεί λοιπόν κάποιος από εσάς να την κερδίσει και να του βάλουμε καύσιμα. Σε λίγο όλα αυτά.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε σήμερα Παρασκευή, πόσο του μήνα, 10 Ιουλίου, ακούμε 92,9 Kiss και όλες οι επιτυχίες 90's του Now φυσικά. Είστε έτοιμοι τώρα να ακούσετε τους τρεις τυχαίους και τυχερούς αριθμούς, μπας και είναι η δική σας, και σας δώσω καύσιμα αξίας 50 ευρώ, σας δώσω το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οπότε, βάλτε στο μυαλό σας, θυμηθείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας, τους τρεις τελευταίους αριθμούς, μήπως είναι ίδιοι με αυτούς που θα ακούσουμε τώρα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 5, 9, 6.
0: Ωραία. Η τυχερή αριθμή είναι 596. Ποιος από εσάς εκεί έξω που είναι συντονισμένος στον 92,9 Kiss αυτή τη στιγμή έχει πινακίδα. Και τελειώνει αυτή η πινακίδα σε 596. Δεν μας νοιάζει πως ξεκινάει, ούτε τα γράμματα. Αρκεί να τελειώνει σε 596. 5, 9, 6 με αυτήν ακριβώς τη σειρά. Αν λοιπόν έχετε τέτοια πινακίδα που τελειώνει σε 596, καλέστε μας τώρα στο 2-10-80-50-000. Γιατί έχω δωρεπιταγή 50 ευρώ για καύσιμα Ελλήν να σας δώσω αμέσως τώρα.

Η Miley Cyrus με το υπέροχο Flowers, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Και από τα λουλούδια πάμε τώρα στα αλκοτέστ. Γιατί γίνονται χιλιάδες αλκοτέστ, στο νομό Αττικής τουλάχιστον. Ξεπερνούν τις 150.000 το μήνα, είναι τρελό το νούμερο. Μέχρι πρώτη ενός θα ακουγόταν τοπικό, αλλά όντως συμβαίνουν τόσες χιλιάδες αλκοτέστ, μόνο στο νομό Αττικής. Και μάλιστα σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα, λέει, δεν πραγματοποιούνται τόσα αλκοτέστ ανακάτοικο σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Έτσι, η χώρα μας κατέχει κατά μακράν την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το κριτήριο. Το τονίζω και το λέω σήμερα που είναι Παρασκευή, γιατί Παρασκευή είναι, μπορεί να χαλαρώσουμε λίγο, έρχεται και το Σαββατοκύριακο, οπότε να έχετε το νου σας. Και καλό βέβαια είναι να μην πίνουμε όταν οδηγούμε. Όχι, καλό είναι να μην το κάνουμε. Τόσο απλά, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να υπενθυμίσω πως έχουμε άλλα 2 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα πριν λήξει ο χρόνος. Σε περίπτωση που η πινακίδα σας τελειώνει σε 596, να με καλέσετε στο 210-85.000 για να σας δώσω καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Δηλαδή το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν. Φύγαμε δυνατά τώρα με Bon Jovi για να ακούσουμε το It's My Life.

0: Live. Κομματάρα εδώ στο 92,9 εκεί. Σε όλες οι επιτυχίες να είναι τις να παίζουν δυνατά. Το λιμάνι του Πειραιά, όπως έλεγα νωρίτερα, είναι λίγο πυγμένο, γιατί μάλλον φεύγεται. Για Σαββατοκύριακο τώρα φεύγεται, για διακοπές κανονικές φεύγεται. Πάντως αρκετούς γνωρίζω που ήδη βρίσκονται σε τέτοιο mood διακοπών, κάπου σε κάποιο νησάκι, έτσι, και απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης. Πραγματικά σας ζηλεύω, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να φύγω Ιούλιο και να κάνω διακοπές. Συνήθως κλείνουμε τη σεζόν τέλη Ιουλίου στα ραδιόφωνο, οπότε μας μένει ο Αύγουστος, όπου γίνεται χαμός παντού και δεν το ευχαριστίασε και πολύ, αλλά θεωρώ ότι ο Ιούλιος είναι καταπληκτικός μήνας για διακοπές και ζηλεύω, ανθρώπινο είναι να ζηλεύω και εγώ λιγάκι. Πάντως, πριν φύγετε για διακοπές, αν δεν έχετε φύγει ήδη, καλό είναι πρώτα να πάτε σε ένα φαρμακείο για νεφοδιασμό. Γιατί εκεί θα βρείτε τη σειρά Utan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία. Υπάρχει η Defense Extreme Protection, που είναι ιδανική για ταξίδια, κάμπινγκ και περιοχές υψηλού κινδύνου, γιατί αποθεί όλα τα είδη κουνουπιών. Υπάρχει όμως και το Utan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών. Οπότε να θυμόσαστε ότι η αξιοπιστία του Utan βρίσκεται τώρα και στο φαρμακείο.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε
18: το Kiss Fuel Pass by Ellin
17: αξίας 50 ευρώ.

0: Teddy Swims, David Guetta και τον Zenai. Gone, gone, gone. Πάντα εδώ στο 92,9 εκείς, με όλες τις επιτυχίες 90's του now. Και τώρα, δεν σας έχει τύχει πολλές φορές να συμβαίνει κάτι και να στο στη δουλειά, ας πούμε, και να σας λέει κάποιος συνάδελφος, μα μας το είχες πει, το είχες αυτό, το είχες κάνει, το είχες, και εσύ να μην θυμάσαι, κενό. Και να λες τώρα το είπα, δεν το είπα, και να μην είσαι σίγουρος. Ή έχεις δει κάτι και μετά δεν θυμάσαι που το έχεις δει, που, από πού θα το πάρεις. Τέτοια λοιπόν όλα αυτά μπορούν να ληφθούν στο προσεχές μέλλον και μάλιστα μπορεί να τα λύσει η Μέτα που φτιάχνει κάτι γυαλιά. Δεν ξέρω πώς σας φαινόταν αφορά το όλη μέρα αυτά τα γυαλιά, τα έξυπνα γυαλιά, τα οποία ονομάζει και ψηφιακό βοηθό. Γιατί αυτά, φορώντας τα, καταγράφουν την κάθε σου κίνηση όλη μέρα, κάθε λεπτό, σε βίντεο, φωτογραφίες. Οπότε, αν δεν θυμάσαι κάτι, αν σου έχουν πει κάτι και θέλεις να το εξακριβώσεις, να το ξεδιαλύνεις, μπορείς να ανατρέξεις λοιπόν σε αυτά τα βίντεο και να το δεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν εγώ θα το φορούσα αυτό το γυαλί, γιατί παρατηρώ τον εαυτό μου τον τελευταίο καιρό ότι ψάχνοντας πράγματα που δεν θυμάμαι, γιατί με το που δεν το θυμάμαι, κατευθείαν το ψάχνω, έχω αρχίσει να μην θυμάμαι ακόμη χειρότερα. Δηλαδή, έχει εξασθενήσει η μνήμη. Οπότε θεωρώ ότι φορώντας κάτι τέτοιο, τέτοια γυαλιά, μετά θα επαναπαυθούμε ακόμη περισσότερο και δεν θα θυμόμαστε τίποτα. Ούτε καν το όνομά μας.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Τα αγαπάμε και στο σπίτι Kiss, και στη δουλειά και στο αυτοκίνητο.

Jesse Ware, Wildest Moments, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του ναού φυσικά. Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα. Οπότε αν θέλετε να παίξετε μαζί μου, μου τηλεφωνείτε στο 210-80-50.000 και αν καταφέρετε και με κερδίσετε, που το εύχομαι, θα σας στείλω στα TGI Fridays. Summer vibes στα TGI Fridays. Έχει κάτι φοβερά κοκτέιλ καινούρια, φρουτώδεις γεύσεις και φυσικά τα πιάτα του είναι άκρος απολαυστικά και νόστιμα. Οπότε μπορείτε να φάτε, να πιείτε και να δοκιμάσετε τα 4 νέα signature cocktails που δεν θες να τα αφήσεις πραγματικά από το χέρι. Οπότε εσείς πάρτε το χεράκι σας, πιάστε το τηλεφωνάκι σας και σχηματίστε το 210-80-50.000 για να παίξετε μαζί μου όνομα φυτό ζώο πράγμα. Και τώρα τι ακούμε, τη Μαντόνα φυσικά, η οποία επανήλθε Dreamitter που λένε. Πάμε να θυμηθούμε το sorry.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Ήρθε η ώρα να παίξουμε με τη Σοφία, όπως ξέρω. Γεια Σοφία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
2: Είσαι μόνη σήμερα?
1: Μόνη, ναι. Σοφία μου, διακοπές πήγαμε, θα πάμε? Τι?
2: Όχι, ακόμα τον Αύγουστο έχουμε άδεια.
1: Που είναι παχές οι μύγες. Όλοι τον Αύγουστο έχουμε άδεια, ρε παιδί μου. Αλλά τον Αύγουστο γίνεται χαμός παντού.
2: Αύγουστο, ναι.
1: Χαμός γίνεται παντού.
2: Έχει αποδειχθεί ότι ο Ιούλιος είναι καλύτερος μήνα τελικά για άδεια.
1: Ναι, κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Να αρχίσουμε να παίρνουμε άδεια τον Ιούλιο. Δεν γίνεται. Μέχρι τον Αύγουστο είναι πιο ωραία η Αθήνα, γιατί είναι άδεια.
2: Ισχύει, γιατί είναι άδεια. Ναι,
1: ακριβώς.
2: Ναι, ναι.
1: Και όπου και να πας να ψωνίσεις, να βγεις έξω, περνάς φανταστικά. Οπότε τον Ιούλιο πρέπει να φεύγουμε και τον Αύγουστο να μένουμε. Λοιπόν,
2: λοιπόν, έτσι είναι,
1: Σοφία μου, θέλω να είσαι γρήγορη για να παίξουμε με το γράμμα ζήτα και να πας στα DJ Fridays να απολαύσεις αυτά τις κοκτέιλάρες.
2: Ζήτα.
1: Με το ζήτα. Έτοιμη?
2: Πάμε.
1: Ένα όνομα.
2: Ζωή.
1: Ένα φυτό.
2: Ζουμπούλι.
1: Απαραίτητα στο τάβλι και σε άλλα επιτραπέζια παιχνίδια.
2: Ζάρια.
1: Φυτεύεις λουλούδια σε αυτήν.
2: Ζαρτινιέρα.
1: Ναι, ένα αντικείμενο.
2: Ζάρι.
1: Ένα ζώο.
2: Ζεύρα.
1: Είναι το λιγκουίνι.
2: Ζυμαρικό.
1: Μπράβο, σου δείχνει το βάρος αυτή η κακιά.
2: Ζυγαριά.
1: Μια πόλη.
2: Ζαγαροχώρια.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Ζαχαροπλάστης.
1: Ζαχαροπλάστης. Μπράβο ρε Σοφία, μπράβο ρε Σοφία. Ήσουνα φανταστική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που τηλεφώνησες.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και έπαιξες μαζί μας. Επίσης.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Britney Spears, Baby One More Time, φυσικά στο 92,9 Kiss. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, ποιοι από εσάς βλέπατε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι? Εγώ πάντως το έβλεπα. Φανατικά κιόλας. Όχι στα 70's, λίγο αργότερα το είχα ξεκινήσει, γιατί η συγκεκριμένη θρηλυκή δραματική σειρά είχε ξεκινήσει το 1974 και παίχτηκε για 9 ολόκληρες σεζόν μέχρι το 1983. Και αποτέλεσε τηλεοπτική μεταφορά των best-seller βιβλίων της Laura Ingalls Wilder. Και τώρα αυτό, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, θα ξαναπαιχτεί στο Netflix αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπως καταλαβαίνετε, το περιμένω πώς και πώς. Σίγουρα θα το ξεκινήσω. Δεν ξέρω αν θα με κρατήσει ή αν θα μου αρέσει τόσο όσο όταν ήμουν μικρή. Αλλά δεν μπορείς να μην δεν βάλεις να δεις έστω ένα επεισόδιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με σειρές σαν και αυτήν. Οπότε, αν είστε από αυτούς που παρακολουθούσαν τη συγκεκριμένη σειρά, νομίζω ότι κι εσείς θα κάνετε το ίδιο με μένα. Εκτός όμως από αυτή τη σειρά, βγαίνει και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, αυτό το σουκού, αν σας ενδιαφέρει. Εγώ δίνω προτάσεις σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι να δείτε και τι να κάνετε, γιατί εγώ πολλές φορές κάθομαι μπροστά στο Netflix και δεν ξέρω τι να επιλέξω. Και είναι πολύ βοηθητικό το να έχω ακούσει από κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό, μία πρόταση. Υπάρχει λοιπόν και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ακυκλοφόρητο υλικό και μαρτυρίες επιζώντων από το Shipwrecked Nightmare at Sea. Είναι το ναυάγιο της πολυτελούς κρουαζιέρας Costa Concordia το 2012. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια της σύγχρονης ιστορίας και είναι διαθέσιμο στο Netflix και αυτό, και νομίζω ότι έχουμε δύο επιλογές για να διαλέξουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Sports News. Powered by Bet365.
1: Στο πλαίσιο του Μουντιάλ, σήμερα η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο που προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά την εντυπωσιακή νίκη 4-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται το Wimbledon 2026 με τη διεξαγωγή των ημιτελικών του μονού γυναικών. Στο γκολφ ανδρών, η διοργάνωση του DP World Tour και του PGA Tour βρίσκεται στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα της στο North Berwick της Σκωτίας.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας
13: more.com.info.gr. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
16: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
15: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
17: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
15: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Ναι, μου ολόκληρη.
22: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Αυτό το κάνεις πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Καλό απόγευμα και πάλι σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, 10 Ιουλίου. Είμαστε στον 92,9 Kiss. Είμαι η Ελένη Νικολάου, άλλη μια ωρίτσα μαζί σας. Θα μάθουμε αυτή την ώρα τι ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν βγάλει νέα ταυτότητα. Επίσης, γιατί πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά το ηλιοβασίλεμα. Θα το δούμε παρέα. Και φυσικά παρέα θα παίξουμε Kiss Soundcheck ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s now επιτυχίες και αυτή την ώρα.

90s to now. Ο ήχος του καλοκαιριού. '90s to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

Επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά εδώ στο 92,9 εκεί. Ακούσαμε και τους Imagine Dragons στο Enemy. Να πούμε ότι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις 5-10 λεπτά στην Αττική Οδό, εντοπίζοντας το ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης στον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους προς τη Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτά για αυτή την ώρα. Όσον αφορά τον καιρό, η θερμοκρασία μια χαρά είναι επίσης για αυτή την ώρα και για αυτή τη μέρα. Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ανεβαίνει βέβαια ο υδράργυρος τις επόμενες δύο μέρες, τρεις, και κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα λίγο θα σκάσουμε, αλλά το έχουμε ήδη κατά νου. Και καλά τη βγάλαμε μέχρι τώρα, δεν μιλάμε καθόλου. Τώρα, να πούμε λίγο για την προθεσμία με τις νέες ταυτότητες, γιατί μετά τις 3 Αυγούστου πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει αφού τελειώνει η προθεσμία. Δεν ξέρω αν έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα. Εγώ έκανα τις διαδικασίες, είπαν θα με ειδοποιήσουν, έχουν περάσει 10 μέρες, ακόμα δεν με πήραν τηλέφωνο, δεν μου στείλαν μήνυμα, οπότε λίγο θα το κοιτάξω. Να πούμε ότι η κατάργηση της παλιάς ταυτότητας δεν επηρεάζει τουλάχιστον προς το παρόν τις συναλλαγές των πολιτών με το ελληνικό δημόσιο, ούτε τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας. Όμως, αυτοί που θα παραμείνουν με την παλιά ταυτότητα δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.

0: Κις, soundcheck.
1: Πάμε να θυμηθούμε το χθεσινό ήχο μας που δεν το βρήκε κανείς δυστυχώς. Οπότε και σήμερα ξαναρωτάμε, τι ήχος είναι αυτός? Η βοήθεια που μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή είναι να βάλουμε και να θυμηθούμε τις απαντήσεις τις χθεσινές, έτσι ώστε να μην απαντήσετε το ίδιο σήμερα, προκειμένου να βρεθεί νικητής. Για να ακούσουμε τι είπατε χθες.
2: Νομίζω ότι είναι κάποιο χαρτί που διπλώνεις, ξεδιπλώνεις.
1: Δεν είναι.
3: Στο μακαστρούκες ακούγονται απλά τα δυναμητάκια.
4: Νομίζω ότι είναι όταν πας στο δάσος και περπατάς στα φύλλα.
5: Πιστεύω ότι είναι σακουλάκι.
6: Μου θύμισε ήχο από τσουγκράνα που μαζεύουμε χόρτα.
7: Ή ανοίγουμε σακουλάκια και ψάνουμε για τα πατατάκια μέχρι τέλους. Σκάει το popcorn.
8: Καρότσια σούπερ μάρκετ.
9: Μήπως είναι παγάκι αυτό που ακούγεται?
1: Αυτό που ακούγεται δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε σήμερα. Τα παιδιά ασχολούνται με αυτό. Όταν είναι μικρά, τώρα οι μεγάλοι εμείς δεν το κάναμε. Συνήθως τα αγόρια έπαιζαν περισσότερο και τα κορίτσια για άλλους λόγους. Για πάμε άλλη μία, μπας και βοηθηθείτε. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτός ο ήχος? 6942-929-929. Θέλω τα φωνητικά σας μηνύματα.
10: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, εδώ στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Μεγάλη επιτυχία είχε και αυτός ο ήχος που βάλαμε από χθες. Μας πέδεψε αρκετά. Τι μπορεί να είναι αυτό? Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα. Για να δούμε τι παίζαγε. Βοήθησα κιόλας, είπα ότι το κάναμε όταν ήμασταν μικροί. Οπότε με την ευκαιρία θα μάθουμε και με τι ασχολιόταν ο καθένας σας.
1: Καλησπέρα, είμαι η Άννα. Μήπως είναι ήχος από φλιπεράκι?
0: Φλιπεράκι, μάλιστα. Πάμε στην Ελένη.
2: Καλησπέρα, μήπως είναι μπουγέλωμα?
0: Συνεχίζουμε.
3: Κις, νομίζω πως είναι κράτς.
0: Κράτς, ωραία.
4: Ελένη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Εύφη.
4: Μήπως είναι το παιχνίδι φλιπεράκι που παίζαμε παλιά?
0: Μάλιστα. Ο Χάρης τι λέει?
5: Καλησπέρα, Κις. Έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό το μπουκαλάκι με τις πλαστικές τις σφαίρες που είχαμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά.
0: Ναι. Η Γεωργία.
6: Γεια σου, Ελένη. Έχω την εντύπωση ότι μοιάζει με κάτι σαν να φτιαρίζει κάποιος.
0: Φτιάρισμα, λοιπόν.
7: Χαίρετε. Γκάζες, μήπως?
0: Γκάζες. Συνεχίζουμε.
8: Μήπως είναι τα τουβλάκια Lego που παίζει όταν είναι στα μικρή?
0: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μου λέει ξύσιμο μολυβιών, δεν ξέρω να στέλνω ηχητικό. Ωραία. Μ' αρέσει, Αλεξάνδρα.
9: Σπέρα, μήπως είναι ξύλινος ανεμομελωδός?
0: Οπ, ωραία το είπες. Πάμε πάλι.
10: Μήπως είναι γυάλινη βόλη που παίζαμε μικρή?
0: Γυάλινη βόλη που παίζαμε μικρή, μπίλιες.
11: Καλησπέρα, είμαι η Λέτα. Μήπως είναι το πατίνι? Κάνουν τα αγόρια μικρά πατίνι?
12: Όχι, εγώ έκανα πατίνι πολύ και δεν ήμουν αγόρι. Και έτρωγα τα μούτρα μου.
13: Μπουγέλωμα από μπαλκόνι.
0: Μπουγέλωμα από μπαλκόνι. Τι ήχος λοιπόν είναι αυτός? Το έχετε βρει. Αυτό λοιπόν είναι γκαζάκια ή γκαζές. Η κλασική γυάλινη βόλη, μπίλιες, που έπαιζαν τα παιδιά πιο παλιά στις γειτονιές. Εγώ δεν έπαιζα, αλλά μάζευα τις μπίλες γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ τα χρώματά τους. Καθόμουν σε γαζί και τα χάζευα. Και έτσι τις μάζευα. Αλλά δεν έπαιζα. Φαντάζομαι όμως ότι κάποιοι από εσάς παίζατε και μάλιστα με τα μανίας.
14: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είσαι στον Kiss. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Για υπνίες ακούω και ένταση. Faithless Insomnia στο 92,9 Kiss, από τις καλύτερες 90's να επιτυχίες. Και σε περίπτωση που έχουμε υπνίες, που οι περισσότεροι έχουμε τέτοια θεματάκια, να τι θα κάνουμε. Θα πάμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Τέλεια ώρα. Για η παρακολούθηση του ηλιοβασίλεματος, λένε οι επιστήμονες, μας κάνει πάρα πολύ καλό. Προκαλεί σε εμάς αίσθημα δέους, απομακρύνει τον εγκέφαλο από τις καθημερινές έγνοιες και συμβάλλει στη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Γενικά, λένε, η συχνή παρατήρηση του ουρανού λειτουργεί ως μια απλή καθημερινή παύση, η οποία προσφέρει σημαντικά ωφέλη στην προσωπική ευεξία. Οπότε, αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε, να χαζέψουμε, να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Τώρα, μέχρι τη Σαντορίνη για καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα δεν μπορούμε να πάμε. Θα βολευτούμε και εδώ γύρω. Μια χαρά θα βολευτούμε. Τη δουλειά του πάντως το ηλιοβασίλεμα στο κεφάλι μας θα την κάνει σίγουρα. Πάμε να ακούσουμε εδώ στο 92,9 Kiss τον φοβερό Teddy Swims και ένα ακόμα αγαπημένο του, το Bad Dreams.

Lana Del Rey, Blue Jeans, πάντα στο 92,9 εκεί, με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε τον πολύ πετυχημένο ηθοποιό Anthony Hopkins. Υπάρχει κάποιος που δεν τον ξέρει? Υποθέτω πως όχι. Η συντριπτική πλειοψηφία τον ξέρει. Πολλοί τον αγαπούν και άλλοι τόσοι έχουν παρακολουθήσει τις ταινίες του. Ο Anthony Hopkins λοιπόν αποφάσισε στα 88 του, γιατί είναι 88 ετών, να κυκλοφορήσει το πρώτο του μουσικό single, γιατί η μουσική, λέει, ήταν πάντα η πρώτη του αγάπη. Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τις παιδικές του αναμνήσεις στην Νότια Ουαλία. Θα κυκλοφορήσει και άλμπουμ 21 Αυγούστου και θα λέγεται Life is a Dream. Ξεκίνησε να συνθέτει ο Anthony Hopkins και να παίζει πιάνο από πολύ μικρή ηλικία και δήλωνε ότι η μουσική ήταν η πρώτη του αγάπη και όνειρο ζωής, αλλά αποφάσισε τώρα στα 88 του να εκπληρώσει αυτό το όνειρο ζωής. Άρα, ποτέ δεν είναι αργά.

Η Melanie C, πρώην Spice Girl, με πολύ πετυχημένη όμως και solo καριέρα η συγκεκριμένη Spice. Never Be The Same Again, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, με την καλύτερη 90's νέα μουσική, την οποία θα συνεχίσετε να απολαμβάνετε εδώ φυσικά. Και τώρα με τους James, Getting Away With It θα ακούσουμε εδώ στο 92,9 Kiss. Να πω ότι σε λιγάκι έρχεται και η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες για να σας κρατήσει την καλύτερη πραγματικά συντροφιά. Φυσικά έρχεται και το Σαββατοκύριακο που παίζουμε 55 λεπτά μουσικής χωρίς απολύτως καμία διακοπή ή διαφημίσεις. Κώστας Σιτόπουλος, 10 με 2 και το Σάββατο και την Κυριακή. Και έχουμε και κλήρωση για φοβερό τετραήμερο ταξίδι, ενώ την Κυριακή θα ανακοινωθεί το νέο μας. Σας αφήνω με James.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολόκληρη.
11: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Όλα τα έντονα και τα ωραία τα ζείτε με τον 92,9 Kiss. Εδώ και η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Στην παρέα, Παρασκευή απόγευμα 10 Ιουλίου, το 10ο καλό είναι ή θα γίνει με την καλύτερη ένδυση του νέου μουσική μας. Θα ξεκινήσουμε την ώρα με Metro Booming, Savage Garden και Adele Rolling the Deep. Και επανέρχομαι με τη νέα έμαθα σήμερα.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

Όλα γίνονται δυνατά και όμορφα με τον 92,9 Kiss παρέα σου. Τη νέα σήμερα μάθαμε social mediaκά. Ανησυχία προκαλεί το σύστημα δημιουργίας εικόνων με AI του Instagram συγκεκριμένα. Λέγεται News Image, καθώς με το συγκεκριμένο εργαλείο δημιουργούν εικόνες που αντλούν στοιχεία από τα πρόσωπα με δημόσιο προφίλ. Το έχω δει. Κάποια γνωστή μου να διαφημίζει μία κρέμα αδυνατίσματος, αλλά με μία άλλη φωνή. Και νέο μουσείο στην πόλη, Εθνικό Μουσείο για το 1821. Μία καλή ευκαιρία για να μάθουμε καλά την ιστορία μας βολτάροντας σε ένα ωραίο μουσείο. Μία πινακοθήκη αφιερωμένη στον αγώνα του 1821. Η Celine Dion που θα ακούσουμε στα επόμενα 90's του Now δίνει έναν αγώνα που λίγοι πραγματικά γνωρίζουν. Και τώρα ο λατρεμένος μας κολοτούμπας, Benson Boone, τραγουδά για τα Beautiful Things.

0: follow με την ευκαιρία των 92,9 Kiss σε Instagram, Facebook, TikTok και στο Kiss App για να μην χάνεις ούτε δευτερόλεπτο από την αγαπημένη σου 90's του Now Μουσική και με βιντεάκια στο Kiss TV. Πάμε τώρα για Kiss Artist Spotlight.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η FIFA ετοιμάζει ένα ιστορικό μουσικό σοου στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, υιοθετώντας για πρώτη φορά το μοντέλο του Super Bowl. Ο Justin Bieber προστίθεται σε ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό line-up, με στόχο όχι μόνο τη διασκέδαση, αλλά και τη στήριξη ενός παγκόσμιου εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά. Ο Καναδός pop star θα μοιραστεί τη σκηνή με τη Madonna, τη Shakira και το νοτιοκορεάτικο συγκρότημα BTS σε ένα υπερθέαμα εμπνευσμένο από το περίφημο Halftime Show του Super Bowl. Συνταγή.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Είσαι στον Kiss.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
10: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

92,9 Kiss and got a feeling και let's do it, γιατί έχουμε Kiss My Weekend, φανταστική απόδραση. Σε στέλνουμε στη Σκύρο, στο μόλο της Σκύρου, μία από τις πιο αγαπημένες και γραφικές περιοχές του νησιού. Εκεί γεννήθηκε το Ανεμονήσια Skyrian Living, προσφέροντας στους επισκέπτες μία ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Σε στέλνουμε λοιπόν ένα τριήμερο για έως 4 άτομα, όλο το παρεάκι, σε executive μεζονέτα παρακαλώ, με ιδιωτική πισίνα. Σας φαντάζομαι εκεί να κάνετε τις βουτιές σας με τα κοκτέιλ σας. Έχει και υδρομασάζ το Ανεμονήσια Skyrian Living στη Σκύρο. Εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο Instagram το 92,9 Kiss και ο νικητής θα ανακοινωθεί αύριο Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: 92,9 Kiss, don't know any better. Μαζί σου σε κάθε διαδρομή. Φεύγετε πουλάκια μου, βλέπω κίνηση εκεί στην έξοδο Χαϊδάρη και στην Αττική Οδό από Βρυλίσια προς Μαρούσι και έξοδο Λαμία Πειραιάς. Κάποιοι ξεκινούν και τις διακοπές τους από αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές. Ο 92,9 Kiss συνεχίζει να σου δίνει το Fuel Pass μαζί με την Ελίν. Καθημερινά έχουμε διαγωνισμούς στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Κερδίζεις καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Τώρα θα κάνουμε μια πολύ σύντομη στάση από αγορά και επιστρέφω με περισσότερη 90's του Now μουσική. Και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία απολύτως διακοπή διαφημίσεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
16: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
15: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
17: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
15: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Δεν είμαι ολόκληρη.
22: Τι φοβερό νέο.
7: γραμμή, σε αγαπώ. Θα το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Και είμαστε καλύτερη παρέα σου. 8 και 2, ο ήλιος δει σε 45 λεπτά, Παρασκευή 10 Ιουλίου, 28 βαθμοί Κελσίου, 6 στην πόλη. Ακούς τον 92,9 Kiss και τη Χριστίνα Γιαννοπούλου. Παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη 90's του Now Μουσική. Και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα πούμε για το Savoir Vivre της παραλίας. Μην κάνεις ό,τι κάνω. Έχουμε διαγωνισμούς, συναυλίες, όλα στον αέρα μας.

είσαι. Είσαι στον 92,9 και η Σιριάννα είναι και θέλει να νιώθει μοναδική, only girl in the world. Τότε γιατί πατάς like σε άλλες με μαγιό, ε? Είπα μαγιό, αύριο είναι μέρα για να πας στην παραλία, για βουτιές, για ηλιοθεραπεία. Με βοδιαδάκι θα ξεκινήσει το Σάββατο, με νοτιά θα συνεχίσει μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία όλο και θα ανεβαίνει αύριο στους 34 βαθμούς Κελσίου στην πόλη, την Κυριακή 36 και βάλε. Ο Topic τώρα περιμένει αυτή την Better Day και διασκευάζει υπέροχα το Kerncraft.

10 Ιουλίου προς το βράδυ της Παρασκευής, Walking Away στο καλό Greg David. Υπάρχει μια ταξιδιάρικη φευγάτη διάθεση και στο site του 92,9 Kiss παίζει τρελός διαγωνισμός για να κερδίσεις τα καλύτερα και τα πιο χρήσιμα δώρα, όπως διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί της επιλογής σου. Πες το και έφυγες, μπορείς να δηλώνεις συμμετοχή και έχουμε κληρώσεις κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή για να πας στο αγαπημένο σου νησί. Πού πάνε τώρα, Teddy Swims, David Guetta και Tones and Dye.

Espresso 92,9 και σε εύχομαι αύριο να απολαμβάνεις το φρέντο εσπρεσάκι σου σε μια παραλία. Μην κάνεις ό,τι κάνω μιλώντας για παραλία. Υπάρχει ένα savoir vivre, savoir faire και στην παραλία. Οι καλοί μας τρόποι δεν τους ξεχνάμε. Όπως ας πούμε, δεν τεινάζουμε την πετσέτα που είναι γεμάτη με άμμους δίπλα σε άλλους. Δεν καταβρέχουμε ανθρώπους. Κάνουμε δηλαδή ένα σπλάς δυνατό, ενώ κάποιοι θέλουν το χρόνο τους να μπουν στο νερό. Όχι γόπες στην άμμο, δεν ακούμε σε μεγάλη ένταση το ηχείο στη διαπασόν αυτή χορύπανση της παραλίας. Και μιλώντας για χορύπανση, έχουμε και τους τακατούκες. Οι ρακέτες στην παραλία. Κρατάμε λίγο τις αποστάσεις.

0: Super Boys στο 92,9 Kiss και ακούς την καλύτερη 90's του Now μουσική. Ακούσαμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται ένα ακόμη υπέροχο σερί. Επίσης στο Instagram μας έχουμε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Μπαίνεις, βρίσκεις το post και δηλώνεις συμμετοχή για να κερδίσεις χειροποίητες κούπες από R.I.D.U. Ceramics. Καταπληκτικό, φτιαγμένη από το R.I.D.U. Ceramics με πολύ πολύ αγάπη και πολύ μεράκι για να πίνετε το τσάι σας, τον καφέ σας και να σκέφτεστε τον 92,9 Kiss. Όχι ότι σταματάτε να μας σκέφτεστε. Πάμε για πολύ σύντομη στάση από αγορά τώρα.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου Εγάλεο, 13 Ιουλίου Βρυλίσια. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακύρ, Πεσμαζόγλυπέ. more.com, artinfo.gr.
9: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
9: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
9: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολοκληρή.
16: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Friday night, καλώς μας ήρθες. Και αν δεν πήγε πολύ καλά αυτή η Παρασκευή μέχρι τώρα, όλα μπορεί να αλλάξουν ακόμη και με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο 92,9 Kiss παίζει για σένα την καλύτερη 90's του Now μουσική. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα. Θα σου πω για τα live του Σαββατοκύριακου, για τις συναυλίες και ποια ζώδια θα δουν αστεράκια με την καλή έννοια. Ξεκινάμε με Harry Styles. Εγώ βλέπω αστεράκια κάθε φορά που τον ακούω και Anastasia.

Έλα, αν χρειάζεται, πες το αυτό το bad bye. Bye bye, 92,9 Kiss. Bye bye, πουλάκια μου, εσείς που φεύγετε διακοπές. Τώρα για εμάς που μένουμε πίσω, έχουμε ωραίες και δυνατές συναυλίες στην πόλη και φυσικά το Σαββατοκύριακο το highlight είναι η συναυλία των Thievery Corporation στην Πλατεία Νερού, Release Athens μαζί και οι The Wellers σε μια απόλυτα καλοκαιρινή βραδιά όπου οι σύγχρονες ηλεκτρονικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του σπουδαίου Bob Marley. B.O.B. θα ακούσουμε τώρα και θα μπούμε σε ένα αεροπλάνο.

Νιώθεις λίγο σαν τους καλοί όπου ζορίζονται? Εδώ είμαστε εμείς. 92,9 Kiss, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στην Αμαλία και Μέλη για το όνομά τους, που είναι πραγματικά πανέμορφο. Στα διάσημα μουσικά γενέθλια, happy birthday στην Αμερικανίδα Jessica Simpson. Και πάμε σε ζώδια. Ποια ευνοούνται πιο πολύ από σήμερα 10 Ιουλίου? Πρώτη Ταύρη, καιρός ήταν. Πολλά αστεράκια στα ερωτικά, ευκαιρίες, φλερτ, παιχνίδι, ερωτικές εξομολογήσεις. Γλυκαίνει η καρδούλα σας, γιατί είναι ωραίο να σε ποθούν, ρε παιδί μου. Παρθένη, εσείς να κοιτάτε ψηλά τα αστέρια και να περπατάτε καμαρωτά με αυτοπεποίθηση, γιατί γενικά με περισσότερη αυτοπεποίθηση θα το πάτε από σήμερα. Έρχονται νέα ξεκινήματα, πρόσωπα που θα σας κάνουν να πιστέψετε ξανά στην αληθινή αγάπη, γιατί ναι, υπάρχει αληθινή αγάπη. Για πάντα, εγώ καιρή, νέα ο αισιόδοξο κεφάλαιο στη ζωή σας, τέλος η μύρλα, βούρια, περιπέτεια και τολμηρά βήματα στον έρωτα και ηχθείες. Εσείς έρχεστε πιο κοντά στο αμόρε, έρχονται ευχάριστα μηνύματα, ειδήσεις, εξομολογήσεις, αγάπη και γλύκα. Και the weekend, like a moth to a flame.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Καλύτερη παρέα είστε. Not trying to be cool.

Dusk Till Dawn. Συντονισμένη στο 92,9 και σε όλη μέρα κάθε μέρα. Λοιπόν, μιας και κινούμαστε, ζούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, σήμερα έμαθα πως ο Μέση προπονείται χωρίς παπούτσια και με έπιασε κάτι, ένας μικρός πόνος, δηλαδή πως μπορεί να χτυπά την μπάλα. Ξυπόλυτος, δεν είναι κάπως αυτό ρε παιδιά. Και όμως λέει, είναι πολλά τα ωφέλη της προπόνησης χωρίς παπούτσια, καλύτερη αίσθηση της μπάλας, ενδυνάμωση των μειών, βελτιώνει την ισορροπία. Χωρίς την υποστήριξη του παπουτσιού, το σώμα αναγκάζεται να βασιστεί περισσότερο στη φυσική του ισορροπία και ιδιοδεικτικότητα. Έτσι το λένε οι προπονητές. Εμείς τα πονάγαμε βέβαια, αλλά ο Μέση δεν πονάει, είναι Θεός. Ξυπόλυτε στην άμμο, εμένα αυτό μου έρχεται στο μυαλό και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τους αγαπημένους Κορώνα από τα 90s, The Rhythm.

καίει τα παλιά. Η Katy Perry αγκαλιάζει τη νέα της ζωή, το νέο της αυτό, τη νέα της εποχή με το νέο της τραγούδι Watch It Burn. It Burn, αντιλιακό να βάλω στην τσάντα μου για το Σαββατοκύριακο. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στον 92,9 Kiss από τις 7 το απόγευμα. Kiss My Weekend με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας κάθε ώρα, όλο το Σαββατοκύριακο για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Με Κώστα Σιτόπουλο, τον υπέροχο Κώστα, Σάββατο, Κυριακή και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Αύριο ανακοινώνει και το όνομα του νικητή στο Kiss My Weekend για ανεμονήσια. Τι ωραία, τι καλά, με δυτική πισίνα θα περάσετε ζάχαρη. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Cheers με Summer Wine.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εσύ, Αργύρη μου, που πήγες λέει εκεί και πήρες και το καροτσάκι το μεταλλικό.
2: Παιδιά, φορτώθηκα σαν το γαϊδούρι και δεν μπορούσα. Δηλαδή, πια δεν
1: πήρε
2: μπορώ να
1: μεταλλικό
2: κουβαλήσω.
1: Καροτσάκι, παιδιά.
2: Πήρε
1: είναι
2: μεταλλικό
1: επίσημο
2: καροτσάκι.
1: Ότι είναι 900 χρονών, επιτέλους.
2: Πάω λοιπόν στα πεπόνια, γιατί ήθελα να πάρω πεπόνια και μου λέει η κυρία, δεν γίνεται να φύγεις με ένα πεπόνι. Δύο θα πάρεις. Το ένα στο δίνω. Τι? Θα πάρει ήδη πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια και μου πέσει το νεφρύ. Και πήγα και πήρα ένα καροτσάκι.
1: Το καροτσάκι τώρα που το έχει.
2: Τζάγκουαρ, έξω από το σπίτι μου.
1: Ξέχνα το. Το έχω πάρει και έχω φύγει. Έχω μπει στο καροτσάκι, έχω βάλει το χωζέ και πάμε φορά.
2: Ρε Τζάγκουαρ σου λέω, πήγαινε σφαίρα το καρότσι!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εκτός ύλης Reloaded. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανεξάρτητα κράτη. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης. Δευτέρα 13 Ιουλίου. Συναυλία Απών. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρωνα και Δάφνης Ημιτού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολοκληρή.
11: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: These beautiful things that I've got.
1: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Βίκυ, εσύ είσαι έτσι?
2: Η Βίκυ είμαι, ναι.
1: Χαίρομαι. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι?
2: Ξέρω.
1: Πες το, άμα το πεις έχεις κερδίσει.
2: Είσαι ο κύριος Kiss FM.
1: Ναι, κέρδισα. Ο κύριος Kiss FM. Τρελαίνομαι. Έτσι θα με λέτε από εδώ και πέρα.
3: Ο κύριος Kiss FM. Βίκυ, ξέρεις ναι. Γιατί σε πήραμε τηλέφωνο?
2: Γιατί κάτι κέρδισα.
1: Ναι, ναι, τι κέρδισες πιστεύεις? Πού έχεις δηλώσει συμμετοχή?
2: Τα εισιτήρια.
1: Ναι, ρε φιλενάδα, πας
3: στην Κρήτη.
1: Κρήτη
3: θα πας.
2: Όπου και να πάω, όπου έτσι, και να πάω, έχει μια πλειοπειρατεία να γίνει και να με πάει στις Μαλδίβες. Δεν θα με χαλάσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Καλά να περάσεις.
2: Τη μέρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026, Παρασκευή 10 Ιουλίου, εκτός ύλης Reloaded, σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Σάββατο 11 Ιουλίου, ανεξάρτητα κράτη, σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης. Δευτέρα 13 Ιουλίου, συναυλία Απών, διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρωνα και Δάφνη Σιμητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

0: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εκτός ύλης Reloaded. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανεξάρτητα κράτη. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης. Δευτέρα 13 Ιουλίου. Συναυλία Απών. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε άδεια?
2: Από 1η Αυγούστου.
1: Πόσο?
3: Δικός μας είσαι εσύ.
2: Ναι, ναι. Έχω ένα μήνα.
3: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
2: Να πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
1: Ναι.
2: Και μετά Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
3: Μάλιστα. Έλα, καλή, μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, πήγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
2: Ηρακλής.
3: Ένα πράγμα.
2: Ημερολόγιο.
1: Είδος μανικιούρ.
2: Είδος μανικιούρ.
3: Είναι το μόνιμο και το.
2: Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
3: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι Γεωργία.
2: Είμαι, ναι.
1: Είμαι ο Αργύρης, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία. Έχεις κερδίσει κάτι και είμαι ο αγγελιοφόρος που έρχεται να σου δώσει το
3: μαντάτο. Ο Αργύρης αγγελιοφόρος.
2: Για πες, τι καλό.
1: Καλέ, έχεις δηλώσει κάπου σε ένα διαγωνισμό συμμετοχή, έτσι δεν είναι, για κάτι εισιτήρια?
2: Ναι, αμέ.
1: Τα κέρδισες.
2: Ναι.
1: Ξύπνησε. Να σου πω ότι σε ξυπνήσαμε εμείς.
2: Να σου πω την αλήθεια, ξύπνησα πριν 5 λεπτά ακριβώς.
1: Να σου πω την αλήθεια, το κατάλαβα. Είσαι ήδη διακοπές.
2: Είμαι ήδη διακοπές, αλλά θα ξαναπάω όμως με τα εισιτήρια όμως.
1: Γύρνα, βάλε ένα πλυντήριο, όλα
3: και
1: τα.
3: Και ετοίμασε τα πράγματά σου για να πας στο
1: και
3: πόρο.
1: Και φύγε για πόρο.
2: Τέλεια, το ήθελα πάρα πολύ αυτό.
1: Είδες, το πες στο Kiss 92,9 και έφυγες. Αυτά κάνουμε εμείς εδώ και σας τρελαίνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Για πάμε λίγο να δούμε. Όταν έχουμε μία πρόταση γάμου, έρχεται ένα δαχτυλίδι. Όταν έχουμε πρόταση διαζυγίου, τι έρχεται?
2: Δεν θα απαντήσω.
1: Ένα δαχτυλίδι πάλι.
2: Άντε καλέ.
1: Απλά μπαίνει στον πεσαίο δάχτυλο. Πολλές γυναίκες λοιπόν επανεσχεδιάζουν ή αγοράζουν νέα δαχτυλίδια για να σηματοδοτήσουν την οικονομική τους απελευθέρωση και αυτονομία. Το μεσαίο δάχτυλο, έτσι αυτό το αγέροχο μεσαίο δάχτυλο, συμβολίζει την προσωπική δύναμη και την απόφαση να προχωρήσουν μόνες τους μετά από ένα διαζύγιο. Οι άντρες που χωρίζουν μετά το διαζύγιο, πού το βάζουν το δαχτυλίδι?
2: Άστο. Στην επόμενη. Τέτοιοι είστε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αργύρη μου, ήξερες ότι στην Κίνα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία είναι στις βιβλιοθήκες για να καθαρίζουν τα μεταχειρισμένα βιβλία? Η διαδικασία διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα και καθαρίζει πολλά βιβλία ταυτόχρονα χωρίς να βρέξει ούτε να φθείρει το χαρτί. Τι ωραία πράγματα που κάνουν, ρε παιδί μου, αυτοί οι Κινέζοι.
2: Να το πάρουμε σπίτι.
1: Ναι, να βάλεις μέσα τι?
2: Να πλένω να τα
1: μέσα
2: βιβλία
1: τα πιάτα
2: μου.
1: Θα βάζεις μέσα εσύ.
2: Θα πλένω τα βιβλία μου, είναι πολύ χρήσιμο.
1: Εγώ έχω βιβλία που όπως τα πήρα έτσι είναι στη βιβλιοθήκη και είναι πεντακάθαρα. Μα θέλεις να ζούσω τα δικά μου που είναι καθαρά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε